0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
9: Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Δρόμος 89,8.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ζώος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια πόρτες μου

0: Επίσης, από το σαν σήμερα, παιδιά, βλέπω ότι έφυγε από τη ζωή,
1: ναι,
0: το 1989 ο Σέρτζιο Λεόνε.
2: Ω, τι ωραίο.
0: Καλός, κακός και άσχημος. Για μια κούφτα δολάρια.
1: Τι μου θύμισες τώρα.
0: Πόσες ταινίες. Είναι ο ιδρυτής του Σπαγκέτι.
1: Είναι ο.
0: Σπαγκέτι Western.
1: Ναι.
0: Φοβερός τύπος. Σπαγκέτι Western.
1: Κανένα θάνατο άλλο έχουμε.
0: Αθάνατο.
2: Δώσε έναν ωραίο θάνατο.
0: Ο Λάκης Σάντας, ο Έλληνας ήρωας της αντίστασης.
2: Γλέζο Σάντα, δεν το συζητάμε. Και... ηρωική πράξη.
0: Βέβαια.
2: Κάνε κατεβάσει τη σημαία τη γερμανική ναζιστική από την Ακρόπολη. Μανώλη Γλέζο, μαζί με τον Σάντα.
0: Ερνέστο Σάμπατο, ο Αργεντινός συγγραφέας. Σήμερα έφυγε από τη ζωή κι αυτό.
1: Σάμπατο δεν έχω διαβάσει. Δεν αλλά... θα κάνω την πολύ ξέρει.
2: Έχει διαβάσει Κυριακή.
0: Έχει διαβάσει Κυριακή.
1: Παράσκευο και Κύριακο. Αλλά Σάμπατο, όχι.

0: Όμως, 89,8 ήρθε η ώρα για το Letter Game, το πρώτο Letter Game. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
0: Το όνομά σας.
2: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
0: Το όνομά σας.
2: Εμμανουέλα.
0: Ένα ή δύο.
2: Ένα και δύο,
0: μπράβο.
1: Μα πόσες Εμμανουέλες έχουν γυριστεί, καμία σχέση με σένα.
3: Εσύ το έχεις δει καμία στο σινεμά.
0: Ναι, ρε. Έχω προλάβει στο σινεμά εγώ, Εμμανουέλα.
1: Ποια έπαιζε την Εμμανουέλα?
0: Ορνελά.
3: Η Κρίστενσεν.
0: Όχι, τι λέω.
1: Τι. Παιδιά, ή είναι η Αναστάζια Κίνσκι.
0: Ναι. Για μπες να το δούμε.
1: Ναι. Εμμανουέλα, έχεις πάρα πολύ ωραίο όνομα, όπως κατάλαβες.
0: Φανταστικό.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ιστορικό όνομα.
1: Και έχεις και πολύ ωραία φωνή. Να σου το πω εγώ, επειδή οι άλλοι ντρέπονται. Να σου το πω.
3: Σίλβια Κριστέλ.
0: Α, Σίλβια Κριστέλ, ναι, ρε φίλε, τι λέμε.
1: Εμμανουέλα, είσαι έτοιμη να παίξεις και να κερδίσεις?
2: Ανέτοιμη.
0: Λοιπόν, θα παίξουμε με το γράμμα ρο.
3: Δωράκι κάνει τότε.
0: Δωράκι. Τίποτα. Είναι εύκολο. Πάμε.
3: Δηλαδή, η Κατερίνα πιστεύω δεν χρειάζεται να πει.
0: Ένα, δύο, τρία και ζω.
2: Ρινόκερος.
0: Όνομα.
2: Ράνια.
0: Πράγμα.
2: Ρολόι.
0: Φύτο.
2: Ροδιά.
0: Φάγητο.
2: Ραβιόλια.
0: Πόλη.
2: Ρώμη.
0: Χώρα.
2: Ρουμανία.
0: Επάγγελμα.
2: Τράφτης.
0: Ποδοσφαιρική ομάδα.
2: Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Λίμνες, ποτάμια, βουνά. Τέλος. Ναι! Ρεκόρ.
3: Τι έκανε το θηρίο.
0: Καταπληκτική. Μπόλτον, φοβερή.
1: Εμμανουέλα, μπράβο σου.
0: Συγχαρητήρια.
1: Μπράβο σου, κορίτσι μου.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
5: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες.
4: Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
3: Ο Χρήστος.
2: Ο Γιάννης.
1: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
3: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
1: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
2: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
1: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
3: Δηλαδή?
1: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
2: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
1: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
2: Μόνο
1: στο δρόμο
3: 89,8.

0: Δρόμος 89,8. Και καλά τον έχετε δει αυτόν τον εστόνο πολιτικό.
1: Με το... Α, είναι καταπληκτικός.
2: Μαλλί.
0: Τι μαλλί.
1: Με το μαλλί το τέλειο.
0: Playmobil. Τώρα, εντάξει, το...
1: Είναι
0: όσοι
1: πέρα
0: δεν τον
1: από
0: έχετε
1: το
0: δει,
1: Playmobil.
0: Ακροατές...
1: Είναι η αποδόμηση του μαλλιού του Playmobil. Γιατί είναι σαν Playmobil, αλλά είναι κομμένο και στα αυτή, ας πούμε.
0: Είναι και στα αυτή, ναι. Ένα...
1: Κατάλαβες. Είναι ωραίο.
0: Επίτηδες το κάνει.
1: Επίτηδες για να συζητιέται, πιστεύεις.
0: Συζητιέται, ναι. Είναι... Μοιάζει με Μέρκελ, έτσι λίγο.
2: Η μάχη ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Μαλλί εστονού πολιτικού ή μουστάκι Τούρκου.
0: Α, καλά, το παχύ μουστάκι.
1: Το μουστάκι δεν το είδα.
2: Δεν είδες το μουστάκι.
0: Ναι,
1: όχι.
2: Συγκλονιστικό, το καλύτερο μουστάκι που έχεις δει ποτέ.
0: Πολύ χοντρό μουστάκι, πολύ, πολύ.
1: Σαν πιανού έμοιαζε, ας πούμε, από υπουργούς του Πασούκ του 80. Με ποιον έμοιαζε.
2: Τέτοιο μουστάκι δεν
1: υπήρχε. Βαλιράκι, ας πούμε.
0: Ο Βαλιράκης είχε, από τα... είχε παχύ μουστάκι, ο Κατσιφάρας.
2: Φαντάσου ότι κάλυπτε το στόμα. Έφτανε στο πηγούνι.
1: Ναι, α, είχε και μεγάλη.
0: Πώς λέγεται αυτό εδώ πέρα, το σημείο, μας είχες πει.
2: Σας το είχα πει αυτό.
1: Πώς μας έχεις πει αυτό.
0: Πώς λέγεται αυτό εδώ.
2: Πώς λέγεται.
0: Ναι,
1: το
0: αυλάκι
1: ανάμεσα στα χείλια και στη μύτη. Πώς
0: αυτό
1: ήταν,
0: εδώ
1: ήταν περίεργο.
2: Για να προσέχετε.
0: Είχε μεγάλη απόσταση. Ούτε εσύ θυμάσαι.
2: Είδες για να προσέχετε.
1: Ήταν περίεργη η λέξη γι' αυτό.
0: Το θυμάσαι, εσύ το θυμάσαι.
2: Θυμάται, δεν θυμάται.
1: Δεν θυμάται ούτε κύριος Βέντα.
0: Μα κάνει, πολλές φορές
1: δεν θυμάται. Και δεν μου δίνει σημασία. Αυτά είναι.
2: Ουρία, ξέρετε την ουρία.
0: Η συγνουρία.
2: Όχι,
1: η ουρία είναι μια εξέταση.
2: Εξέταση που δείχνει τα επίπεδα της ουρίας. Η ουρία είναι μια αζωτούχα χημική ένωση που υπάρχει στον οργανισμό μας και τη μετράμε. Και ταυτόχρονα είναι και ο Λαρισαίος, ο οποίος είναι ικανοποιημένος.
0: Ουρία! Δεν λέει ουρία. Ουρία!
1: Δεν τρέπεσαι, ρε.
0: Δεν λέει, ρε.
1: Δεν τρέπεσαι, ρε.
0: Όλοι το λέμε. Ουρία!
1: Και μας περιμένει και άχρηστη πληροφορία. Φαντάζομαι ότι έχει να πει.
0: Δέσαμε.

0: Χαμός 89,8 και ήρθε η ώρα για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Μα πώς κρεμόμαστε από τα χείλη σου, πώς?
2: Κρεμά σου ελεύθερα, μανάρι μου.
0: Ρε, σοβαρευτείτε ρε.
1: Ξέρετε αυτό το
2: κρεμάσου.
1: Το μανάρι ως λέξη.
0: Ναι. Μα του δίνεις και εσύ πάσα, του δίνεις πάσα.
1: Τι πάσα του δώσα.
0: Του δίνεις.
1: Τι του δώσα. Κρεμόμαστε από τα χείλη σου.
0: Κρεμόμαστε από τα χείλη σου.
2: Κάνε ρεσάλτο στα χείλη μου.
0: Ναι, έτσι
1: το λες. Το ρεσάλτο είναι το καινούργιο.
2: Κάνε ρεσάλτο στα χείλη μου. Λοιπόν, διπλή άχρηστη πληροφορία, ποδοσφαιρική διπλή άχρηστη πληροφορία, ανδροποδοσφαιρική άχρηστη πληροφορία. Από τον Αλβέρτο.
0: Γι' αυτό
1: φύγω.
0: Πάει μετά στο, πάνω στο λογιστήριο και λέει: είπα δύο πληροφορίες σήμερα, παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Παρακαλώ, δώστε μου κάτι. Μπόνους άχρηστης πληροφορίας.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η πρώτη άχρηστη πληροφορία είναι, επειδή ζούμε και μέρες και σήμερα και το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, εντάξει, και του Ολυμπιακού. Απλά ο Ολυμπιακός είναι, μεγάλο φαβορί, ρε φίλε. Θα τους φάτε εύκολα.
0: Σε αυτούς τους αγώνες είναι.
2: Και έρχονται και οι τελικοί του Champions League και είναι αυτή η συγκίνηση και είναι κάτι που πραγματικά συγκινεί τους άντρες ο αθλητισμός, όχι μόνο μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά, διότι η μελέτη αυτή δείχνει ότι οι άντρες κλαίνε μέχρι και 4 φορές περισσότερο για το ποδόσφαιρο παρά για ερωτικούς χωρισμούς.
1: Αυτοί είστε. Θα πω κάτι άλλο, θα πω αυτοί είστε.
2: Θα μοιραστώ με τα ιστορίες εδώ μαζί με τον Χρήστο που έχουμε δακρύσει.
0: Έχουμε κλάψει.
1: Έχουμε κλάψει.
2: Δύο πράγματα είναι ο αθλητισμός και έρχεται η δεύτερη άχρηστη πληροφορία, λοιπόν. Συγκίνηση και φυσικά γούρια. Όποιος ασχολείται με τον αθλητισμό δεν μπορεί να μην έχει γούρια.
0: Πάντως, χάρη, αν είσαι με μια παρέα, κάθεσαι σε έναν αγώνα και στον επαναληπτικό κάθεσαι ακριβώς στις ίδιες θέσεις με τους ίδιους ανθρώπους.
2: Εννοείται, κάθε παρέα έχει τον καντέμι της.
0: Ναι, βέβαια. Σε
2: δύσκολα παιχνίδια δεν θέλουν να εμφανίζεται και να είναι εκεί γύρω. Τι.
1: Πλένω τον μπαλκόνι.
2: Πλένεις τον μπαλκόνι.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί, σε ποιες περιπτώσεις.
1: Ως γούρι. Δηλαδή, αρχίζει ένας αγώνας, πλένω τον μπαλκόνι. Αν πάει καλά, συνεχίζω να παίζω όσο παίζει αυτή η ομάδα, να πλένω τον μπαλκόνι.
0: Σε βάζει παρέα να πλένεις τον μπαλκόνι μόνη σου.
1: Όχι, μόνη μου. Έτσι άλλωστε έχουμε πάρει και το Eurobasket το 87. Εξαιτίας μου το πήραμε.
2: Εξαιτίας
1: επειδή έπλαινα τον μπαλκόνι.
2: Του ότι έπλαινε στον μπαλκόνι ή εξαιτίας του ότι μπορεί ο Νίκος Γκάλης, ο Παναγιώτης Γιαννάκης και τα άλλα παιδιά να φορούσαν το ίδιο σόβρακο.
1: Το ίδιο σόβρακο μεταξύ τους.
2: Το ίδιο σόβρακο.
0: Όχι. Το ίδιο σόβρακο όλες τις ημέρες. Δεν το είχαν αλλάξει όλες τις ημέρες.
2: Ακριβώς. Διότι εδώ έρχεται. Εγώ με το γούρι πλένω τον μπαλκόνι, δεν μπορώ να ταυτιστώ καθόλου. Με το γούρι όμως του Έντερσον, του τερματοφύλακα, με μεγάλη καριέρα σε Manchester City, τέλος πάντων και άλλες ομάδες, ο οποίος είπε ότι επί 8 χρόνια, Κατερίνα,
0: φόρουσε το ίδιο.
2: Πού κρύβεται η επιτυχία σου, είπαν επί 8 χρόνια, σε κάθε παιχνίδι, φορούσα, στο έχω και φωτογραφία,
0: ναι.
2: Το ίδιο βρακί.
1: Το πλένε όμως, ρε φίλε, το πλένε.
0: Ναι, άλλο αυτό, ρε, άλλο.
1: Δεν το πλένε.
2: Ναι. Ενδιάμεσα το πλένε.
0: Ναι, ναι.
2: Παρόλα
0: αυτά,
2: το
0: ίδιο,
2: για να αντέξει 8 χρόνια.
1: Δεν
2: το
1: έπαιρνε
2: και με πολύ μεγάλη συχνότητα.
0: Όμως το είπαμε και ο Γιασίν φορούσε πάντα, είχε μια. Πώς το λένε, αυτό το καπελάκι. Το τραγιάσκα. Μπράβο, την τραγιάσκα. Είχε δύο. Μία την άφηνε και μία τη φόραγε.
2: Αυτός δεν είχε δεύτερο σόβρακο, είχε ένα.
0: Ένα, εντάξει.
2: Ένα σόβρακο. Το φόραγε επί 8 χρόνια σε κάθε παιχνίδι.
0: Ωραία.
3: Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Μια αναπνοή να πούμε κάτι παρέα.

0: Δρόμος 89,8. Είναι ο Δημήτρης Αρετάκης, είναι ο Γιάννης Κορδόνης, είναι η Καταρίνα Καραβάτου.
1: Και είναι φυσικά ο Χρήστος Φερετίνος.
0: Και είναι ο Γιάννης Κορδόνης τώρα πάλι.
1: Γιάννη, μου έχεις δώσει μια υπόσχεση από εχθές. Χθες δεν την είπες στον αέρα, σήμερα όμως την είπες στον αέρα. Οπότε έχεις εκτεθεί και πρέπει λίγο να μας ικανοποιήσεις.
2: Κοίτα, δεις, δεν θα το φοβηθώ, Κατερίνα μου, διότι. Φυσικά και κατάλαβα. Και θα δανειστώ τους στίχους από το υπέροχο τραγούδι του Στελάρα του Καζατζίδη.
1: Ποιο?
2: Κι όμως, κυρία μου, και οι άντρες κλαίνε.
1: Καλά, έτσι, εσύ δεν μας είχες βάλει και το τραγούδι το, από τον Ντόλι Βοσκόπουλο που οι άντρες δεν κλαίνε.
2: Πού έλεγε?
3: Οι άντρες δεν μιλούν πολύ.
1: Στο νου σου
2: να το γράψεις, έλεγε. Δεν μιλήσαμε για κλάμα.
1: Σωστό.
2: Ότι δεν μιλάνε, δεν μιλάνε πολύ. Και όμως, κυρία μου, και οι άντρες κλαίνε. Λοιπόν, και έρχομαι να επιβεβαιώσω την έρευνα ότι κλαίμε περισσότερο για την ομάδα μας, για τον αθλητισμό, παρά για ένα χωρισμό. Το χωρισμό τον περνάμε αλλιώς, τον περνάμε εσωτερικά.
1: Εγώ αυτό δεν το πιστεύω για σένα. Ούτε για σένα, ούτε για τον Χρήστο.
2: Εντάξει, εμείς είμαστε ευαίσθητοι, θα πεις.
1: Είμαι σίγουρη ότι έχετε κλάψει για χωρισμούς με μαύρο δάκρυ, ο ένας πάνω στον νόμο του άλλου.
2: Αυτό δεν θα συνέχει συμβεί, γιατί δεν μπορούμε
1: γιατί
2: να συγκινηθούμε με το ίδιο.
1: Ναι.
2: Όχι, γιατί
1: ας πούμε. Ήσασταν καθιστή όταν έκλαιγε.
2: Όχι, δεν το λέω γι' αυτό, αλλά
1: εσύ
2: δεν μπορεί
1: όταν
2: να.
1: Έκλαιγε,
2: είναι το μόνο κομμάτι
1: εσύ
2: που δεν μπορεί.
1: Εσύ πάνω εδώ στο κεφάλι του, λοιπόν.
2: Δεν μπορεί να συμμεριστούμε ο ένας τον πόνο. Δηλαδή, οτιδήποτε και να πονέσει το φίλο μου τον Χρήστο, θα είμαι εκεί να του συμπαρασταθώ. Άμα πονέσει.
0: Όχι,
2: επειδή
0: άμα πονέσει.
2: Δεν θα σου συμπαρασταθώ.
0: Αντίθετα, και εγώ το ίδιο για σένα.
2: Σ' όλα τα άλλα να είμαι εκεί. Αλλά το κλάμα που έχω ρίξει, εντάξει, είμαι και μικρός βέβαια τότε, 10 ούτε 10 χρονών, όταν ήμασταν...
1: Στον Αρίωνα δηλαδή.
2: Ένα βήμα μακριά,
1: ένα
2: Κατερίνα,
1: βήμα
2: από τον τελικό του Champions League, τότε με τον Άγιαξ, ξέρεις την ιστορία.
3: Α, εντάξει, αυτό φοβερό παιχνίδι.
2: Άγιαξ Παναθηναϊκός, ο Άγιαξ τότε συγκλονιστική υπερομάδα, έχουμε φτάσει στους 4 του Champions League, μας έχουν όλοι χαμένους από χέρι και πάμε μέσα στο Άμστερνταμ, στο τελευταίο παιχνίδι του Άγιαξ εκείνο το γήπεδο, θα γκρεμιζότανε μετά και θα φτιάχνανε καινούριο. Με τη θρυλική ατάκα του Χρήστο Τωρακόπουλου και ο Βαζέχα παγώνει το Άμστερνταμ.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Κάνει το 0-1 και φεύγουμε νικητές με 0-1 από εκεί.
1: Τι λες, ρε!
2: Και είναι η ρεβάνς μετά στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπου αν καταφέρουμε να υπερασπιστούμε αυτό το 1-0 και να πάρουμε την πρόκληση, θα πηγαίνουμε τελικό Champions League.
0: Πράγμα. Σκέψουμε νίκη μες στο Άμστερνταμ και έρχονται εδώ.
2: Ναι, και έρχεται
0: εδώ,
2: εδώ
0: Γιάννη.
2: Και έρχεται εδώ ο Άγιαξ, εντάξει.
0: Και έχει την κηδεία.
2: Χάσαμε 3-0.
1: 3-0 εδώ.
2: Χάσαμε 3-0.
0: Άρα γιατί, πού έκλαψες, ρε φίλε? Να κλάψω εγώ από τη Γιουβέντους που εξαιτίας του αέρα δεν πήγα στους 4.
2: Ποιο αέρα?
0: Από τον αέρα που έφαγα κόλλα από τον Κόντε. Το Βαγγελεθρόπουλο, ναι, αλλά εσύ γιατί να κλάψει εκεί πέρα?
2: Εκεί τρώμε ένα γκολ γρήγορα λοιπόν από τον Λιτμάνεν, αυτή την κουφάλα. Ένα Φιλανδό, εκεί στο 4ο λεπτό τρώμε τον γκολ. Και είναι 0-1. Αλλά το 0-1 μετά μένει. Μένει και έτσι πάει παράταση το παιχνίδι. Έκλαψα στο τέλος του αγώνα. Στο 77 φάγαμε το δεύτερο γκολ και στο 86 το 3, το 0-3. Και πραγματικά στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Παρόλο που είχαμε ριγκατόνι με 4 τυριά.
1: Πω, γιατί πάρα πολύ ωραίο σε ένα πρώτο... με 4 τυριά.
2: Και αυτό έχετε να δέσει με το...
1: Από τα αγαπημένα μου φαγητά είναι αυτό που είπες τώρα.
2: Φανταστικό. Και γιατί τρώγαμε, έρχεται να δέσει με το Σόβρακο τερματοφύλακα, διότι σε ένα πρώτο παιχνίδι που είχαμε παίξει τότε στους ομίλους, όταν παίζαμε με την ΝΑΝΤ, τη γαλλική, και την είχαμε κερδίσει 3-0 στο ΆΚΑ, είχα έρθει στο σπίτι η νονά μου.
0: Κοινό,
2: όλα. Είχε έρθει στο σπίτι η νονά μου, που είναι αδερφή της μαμάς μου, η θεία μου Χαρούλα, με τον ονό μου, τον συγχωρεμένο, τον Νίκο, ο οποίος δεν έβλεπε καθόλου ποδόσφαιρο. Δεν ασχολιόταν με τίποτα. Ήταν παντελώς αδιάφορο. Αλλά είχαν έρθει και είχε φτιάξει η μάνα μου ριγκατόνι με 4 τυριά. Κερδίζουμε 3-0 και από εκείνο το παιχνίδι και μετά ο πατέρας μου, που είναι φουλ προληπτικός, σε κάθε αγώνα του Παναθηναϊκού φωνάζει τον ονό μου με την ονά μου να δούμε ποδόσφαιρο. Ο ονός μου λέει: μα εγώ δεν βλέπω ποδόσφαιρο, αλλά να έρχεται
0: αλλά τρώει
2: η
0: ριγκατόνι.
2: Μάνα μου να φτιάχνει μόνο ριγκατόνι με 4 τυριά και το πάμε έτσι σε ρί όλο.
0: Πώς το λέει τον ονό?
2: Τον λέγανε Νίκο.
1: Ο
2: αγαπημένος μου ονός, ο Νίκος. Ο οποίος είδε όλους τους αγώνες του Παναθηναϊκού εκείνη τη χρονιά.
0: Χωρίς να ασχολείται.
2: Πρώτα το πραγματικό ποδόσφαιρο που είδε στη ζωή του, δεν είχε ξαναδεί. Όλο. Χωρίς να ασχολείται καθόλου τίποτα. Αλλά ήταν εκεί και συμπαραστεκόταν.
1: Ναι, πραγματικά είναι όταν έκλαψε ο Νίτσε και όταν έκλαψε ο Γιάννης. Αυτό σήμερα.

0: 89,8.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Άννας Βύση στον δρόμο 89,8.
2: Τότε μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Κάθε φορά που παίζει το Αιγαίο, εκείνη τη στιγμή ανοίγει η κλήρωση.
4: Και έχεις 3 λεπτά, ακριβώς όσο παίζει το τραγούδι.
5: Στείλτε SMS στο 54301. Τώρα αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη.
6: Γράψε «Δρόμος» το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη «Βύση».
7: Γιατί μιλάμε για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.
8: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα το
1: Άννα Βύση Live, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.
2: Σταματάει το τραγούδι. Κλείνει ο διαγωνισμός.
3: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
4: Και όταν παίξει, εσύ θα είσαι έτοιμος.
5: Ο δρόμος 89,8 ξεστέλνει στη βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα.
6: Άκου το Αιγαίο. Στείλε αμέσως. Μπες στην κλήρωση.
7: Γιατί η επόμενη φορά που θα παίξει.
1: Ο δρόμος 89,8 θα σε φέρει εκεί. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
9: Θα είμαστε όλοι εκεί.
8: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
4: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος fm.gr.

0: κρατήσει μαζί σου.
1: Και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
1: Όλα καλά, είμαστε πολύ ωραία. Δρόμος 89,8. Τι γίνεται, πώς πάμε?
2: Έχει 6,5 βαθμούς όταν ερχόμουν.
1: Είναι Μάιος Γενάρης.
2: Από πού ήρθες?
3: Από την Πάρνηθα, που δεν είχε 6,5 βαθμούς.
2: 6,5, είδα εγώ στο αυτοκίνητό μου. Χρήστο, γιατί με αμφισβητεί ο Γιάννης?
1: Πάντως, εντάξει, είχε ένα. Χτες τα χειρότερα. Προχθές χειρότερα ακόμα.
3: Σήμερα φτιάχνει ο καιρός.
1: Σήμερα φτιάχνει, ναι, ναι.
3: Σήμερα, τώρα το πρωί είχε ψύχρα, okay, όντως. Αλλά θα φτιάξει, ψύχρα, θα φτιάξει, ναι, ναι, ο καιρός.
1: Τελείωσε, νομίζω αυτό ήταν.
3: Αυτό ήταν.
1: Ό,τι ζήσαμε, ζήσαμε από καλά το διήμερο, παιδιά. Τι κρύο ήταν αυτό.
3: Είχε κρύο.
2: Πάγωσα κανονικά.
1: Τζάκι κανονικά ανάψαμε. Όσοι είχαμε. Τζάκι, ρε.
3: Έχω να τα λάβω.
1: Δεν ξέρεις.
2: Είσαι από αυτούς που έχουν κεριά εκεί πέρα μέσα.
1: Συγγνώμη, εδώ σε αυτή την παρέα υπάρχει ένας τύπος, όχι μόνο ξέρει να ανάβει τζάκι καλά μπαμπαμ, αλλά κόβει για ξύλα.
3: Τι να κάνω, σε φωνάξω να μου ανάψει το τζάκι, ρε φίλε.
2: Επειδή ξέρεις,
1: κόβω ξύλα.
2: Κόβει ξύλα. Αυξάνει την τεστοστερόνη του κατά 48%.
1: Βέβαια, βοηθάει πάρα πολύ.
3: Με αστεράκι από κάτω υποσημείωση, όπου επιτρέπεται. Δεν κάνει παράνομη υλοτομία. Ναι, λέω ρε παιδί μου, μη σε παρεξηγήσει.
1: Για πλάκα αυτό.
2: Όχι, παιδάκι μου. Μόνο που είναι
1: νόημα. Άμα επιτρέπετε, ναι. Πάω στα.
2: Ρωτάς. Φέρνουν, τα ξανακόβει. Αυτό κάνει.
1: Καλά, πέρα από αυτό. Αλλά πάω εκεί στα βουνά του Καναδά, ξέρω εγώ.
3: Ναι. Εκεί
1: που επιτρέπεται.
3: Λες, μπορώ να κόψω. Κόψε.
1: Βέβαια. 4 Μαΐου σήμερα. Έτσι, ναι. Μπήκαμε καλά στο Μάη, 4 Μαΐου.
2: Χρόνια πολλά στη Μόνικα.
3: Να πούμε ένα έτσι ψιλοπεραστικούλια.
1: Ναι.
3: Στους τύπους που θέλανε τριημεράκι. Και
1: ναι,
3: τι φάγανε.
1: Τάκ! Θέλα τριμεράκι.
2: Δεν το κάνεις αυτό. Ρε.
3: Γιατί εγώ δεν έφυγα τριμερό.
2: Ούτε μου... εγώ έφυγα, αλλά μπράβο, δεν το λέω αυτό.
3: Εγώ
2: το
3: λέω.
2: Δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις.
3: Συγγνώμη, το Πάσχα ήταν 2 εβδομάδες πριν.
1: Ναι.
3: Δεν του έφτασε. Πάλι.
1: Ναι.
3: Πόσα λεφτά πια σα δίνει ο Μητσοτάκης?
2: Δεν δούλευαν το Πάσχα. Μπορεί να δούλευαν.
3: Και δεν δούλευαν τώρα. Εντάξει, αυτοί.
1: Γκρινιάζουμε τα όλοι. Γκρινιάζουμε. Δεν έχουμε μία γκρινιά. Και πάλι έξοδο.
2: Στην έξοδο λέει τη Ελευσίνα πότε ήταν, την Πέμπτη ή την Παρασκευή έγινε αυτό? Μπορεί να ήταν και την Πέμπτη.
3: Μπορεί να ήταν και τις 2 μέρες. Φίλε, σε δόσεις.
2: Μιλάμε ότι έδειξαν τα δελτία ειδήσεων ουρές απίστευτες.
1: Γιατί δεν κάθονται λίγο μια εβδομάδα παραπάνω? Δεν καταλαβαίνω γιατί γυρνάνε κιόλας.
2: Α, γυρνάνε.
1: Ναι, ας φύγουν. Μην γυρνάτε. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, ο Δημήτρης Βαρδάκης είναι απέναντί μας, πρέπει να πω. Αυτό,
2: γεια σου Δημήτρη, τι γίνεται?
3: Πού είναι το Δημήτρη, το χάλασε? Εδώ δεν έχει. Που πάλευα από το 15 με 10 παίχτες, διαλυμένη ομάδα. Και δεν καταφέραν να μας βάλουν ένα γκολ. Να τα πούμε αυτό. Και στο τέλος ήταν και τυχεροί που την γλιτώσανε. Να φάνε και δύο γκολάκια στο τέλος.
2: Τι έγινε, πείτε μου, γιατί δεν έχω ενημερωθεί.
1: Πάει άκρη.
3: Όλοι εμείς το κρατάμε ζωντανό το πρωτάθλημα, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα εκεί.
2: Α, ναι, εσείς μπορείτε να μας βοηθήσετε. Κάπου το άκουγα.
3: Σας βοηθήσαμε χθες, τι άλλο να κάνουμε.
2: Μπορείτε να μας ξαναβοηθήσετε.
3: Εντάξει, άνθρωποι μα
1: τώρα μπάσκετ, παιδιά, παρακολουθούμε το μπάσκετ τώρα. Αρχίζει το.
3: Τι μάτσε ήταν με την Πέμπτη, δεν τα έχουμε πει την Παρασκευή. Ήταν πρωτομαγιά. Είδε το μάτσε την Πέμπτη?
2: Όχι, βέβαια.
3: Το μάτσε δεκαετία.
1: Εντάξει, ήταν ματσάρα. Παραθυναϊκούλα.
3: Βαλένθια Παραθυναϊκό 105-107.
2: Κερδίσατε.
3: Κερδίσαμε στην παράταση.
1: Τελευταία στιγμή είναι Ντέιβις.
3: Να ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ
1: Ολυμπιακός κοντά. Ολυμπιακός με 30 πόντους, έτσι να το πούμε γι' αυτό.
3: Ολυμπιακός άνετα.
1: 30 ποντάκια.
3: Είναι διαφορά. Πολύ πιθανό σενάριο, Κατερίνα, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τελικός Ευρωλίγκα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
2: Το που σημαίνει ότι
3: θα πεθάνουν
1: βρούμε...
3: πολλοί άνθρωποι.
1: Καλά,
3: θα πεθάνουν πάρα. Οι ανακοπές θα πάνε σύννεφο. Θα τσακωθούν άνθρωποι, θα κοπούν καλημέρες, θα χαλάσουν σχέσεις.
1: Καλά, εκεί την περίοδο στο λέω από τώρα.
3: Ναι, δεν γίνεται.
1: Μην μου μιλάς, δεν θα είμαστε
3: δύσκολο,
1: σε
3: απόσταση.
2: Όχι, παιδιά, έχουμε τόσο ωραία πράγματα να κάνουμε. Μα μιλάτε τέτοια.
1: Θα ενώνουμε μόνο, θα κάνουμε ανακοχή μόνο στην εκπομπή. Όχι, όχι, εμένα δεν με ενδιαφέρει πραγματικά καθόλου. Μόνο τη μέρα του τελικού θέλω, εκεί θα γίνει χαμός.
3: Άμα γίνει χαμός.
2: Να το δούμε όλοι μαζί.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Όχι.
1: Όχι, ούτε για πλάκα. Λοιπόν,
2: γιατί δεν θα ήταν πολύ ωραίο αυτό?
1: Να πούμε χρόνια πολλά και στη Μόνικα.
2: Στη Μόνικα, το είπα πριν. Ναι. Μόνικα, μπράβο, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Μόνικα.
1: Λοιπόν, θα πούμε μετά και για τις σπουδαίες προσωπικότητες που έχουν σχέση με το σαν σήμερα. Πολύ σπουδαίες προσωπικότητες. Σήμερα είναι και η μέρα του πολέμου των άστρων, εξάλλου.
2: Ναι, έτσι. Να το πούμε και αυτό.
3: May the fourth be with you.
1: Ακριβώς, ακριβώς, έτσι βγήκε.
3: Σωστό, σωστό.
1: Είναι για τους φαν του είδους. Εγώ ανήκω σε αυτούς. Δεν ανήκει, ε.
3: Δεν έχω πόλεμο χτύπημα καθόλου.
1: Λοιπόν, δεν έχετε καθόλου πόλεμο στον άστρο?
3: Τίποτα, μηδέν.
1: Απίστευτο μου κάνει.
3: Μηδέν.
1: Πόλεμο στον άστρο. Ούτε Αντόρ. Αντόρ έχει δει εσύ, Δημήτρη, έτσι.
3: Άσε που μερικέ φορέ
2: μπερδεύω. Το Αντόρ τι είναι, ρε?
1: Είναι το πολιτικό.
3: Όχι.
2: Είναι ζαχαροπλαστείο.
1: Όχι. Είναι ένα από τα τελευταία κομμάτια του πολέμου των άστρων που είναι καθαρά πολιτικό. Έτσι. Και θα αρέσει τον σύντροφο Κορδόνη, γιατί έχει μια πολύ έτσι επαναστατική πλευρά. Είναι από τα πιο ωραία.
3: Εντάξει, μερικοί εκνευρίζονται από αυτού όταν μπερδεύω καμιά φορά το Star Wars με το Star Trek. Και μου λέει καλά,
2: είναι καμία σχέση.
3: Είναι δυνατό. Λέω πράγμα, δεν είναι αυτά.
1: Όχι, όχι.
3: Λέει, όχι δεν,
1: πω, πω. Δεν το περίμενα από σένα.
3: Αφού το δε, καθόλου
1: σου. Αλλά... Ναι, ναι. Όχι. Το ξέρει ότι εμπνεύστηκε, πώ εμπνεύστηκε ο Τζορτζ Λούκα το πόλεμο των άστρων και τον έγραψε στην αρχή. Αυτό ήταν φανατικό με τον Κουροσάβα. Έτσι λοιπόν πήρε στοιχεία από τον Κουροσάβα και από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Άρχισε να χτίζει το σενάριο. Το
2: κλέφτης δηλαδή.
1: Καμία σχέση. Εμπνεύστηκε. Εμπνεύστηκε. Αυτό που είπες είναι όχι αεροσημεία. Όχι από. Δεν θα πω. Κάνω δεν τα άκουσα. Κάνω δεν τα άκουσα. Αφού εμπνεύστηκε και πήγε στη Fox, έκανε αγώνα να το εγκρίνουν το σενάριο. Και φυσικά όταν έγινε, βγήκε η πρώτη ταινία με χαμηλό budget, μετά έγινε τέτοια επιτυχία.
3: Μετά του έκαναν.
1: Και μετά.
3: Ναι, εμενάδες.
1: Ναι, αλλά έχει φτάσει στο σημείο που έκανε το τελευταίο από τα τελευταία που έκανε, ήταν το Αντόρ, το οποίο θεωρείται αριστούργημα.
3: Αριστούργημα.
1: Έτσι αυτά είχα να πω.
2: Εγώ έχω δει τα τρία. Το Αντόρ δεν το έχω δει.
1: Ναι, ναι.
3: Α, τα έχει δει τα τρία.
2: Ε, βέβαια.
1: Ναι, εντάξει, είναι, είναι πολύ ωραία.
2: Ως γνώση, ρε παιδί μου, πώς διαβάζεις ένα βιβλίο για να ξέρεις περί τίνος πρόκειται.
1: Μα είναι ένας ολόκληρος κόσμος.
2: Κι εγώ. Δηλαδή δεν είμαι σαν και εσένα, δεν είμαι και σαν τον Γιάννη. Είμαι κάπου ανάμεσα.
1: Ούτε τα τελευταία έχεις δει. Τα τελευταία τα έχεις δει.
2: Μπα.
1: Καλά, εντάξει, δεν μπορώ να μιλήσω.
2: Μιλάμε
1: άλλη γλώσσα. Τίποτα, μιλάς, ναι, αλλού είμαστε. Ναι, ναι. Darth Vader, ξεκινάμε, φύγαμε.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Λοιπόν, έχουμε καθυστερήσει αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο γνωστά σημεία. Μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια θα ταλαιπωρηθείτε. Στη λεωφόρο Αθηνών, φυσικά, από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο. Έχει καθυστερήσει η έξοδος στην.
2: Πού λες,
3: στην Εθνική Λαμία από την Αττική Οδό, στην έξοδο 8. Ναι. Αυτά προς το παρόν.
1: Εντάξει, cool ακόμα.
3: Cool.
1: Okay.
0: Ο καιρός σήμερα.
3: Τελείωσε η κακοκαιρία, βελτιώνεται από σήμερα ο καιρός. Η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι και τους 21 βαθμούς Κελσίου, 2-3 βαθμούς χαμηλότερα φυσικά στα βόρεια τμήματα. Και από αύριο τραβάει την ανηφόρα 26, 27, 28.
1: Φω!
2: Ο Μισήρης είπε την Παρασκευή θα έχουμε 30.
3: Μπορεί να τους αγγίξουμε. 29, εκεί 30.
2: Θα συμφωνήσουμε Μισήρη πρώτη φορά στην ιστορία. Μπράβο.
3: Μπορεί να τους αγγίξουμε.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 12, 1991. Και είχαμε Eurovision σας σήμερα, έτσι.
1: Άνοιξη!
0: Βέβαια. Άνοιξη!
2: Έχω να σας πω διάφορα γι' αυτό μετά.
0: Άνοιξη σήμερα συμμετείχαμε με.
1: Θρυλικό τραγούδι. Θρυλικό.
2: Την τρίτη θέση είχε πάρει τότε. Λάθος, έπρεπε να έχει πάρει την πρώτη.
0: Ξέρετε ότι.
1: 13η Άνοιξη. Mm. Ξεφτύλες Ευρωπαίοι.
2: Ναι.
0: Ξέρετε,
2: ναι.
0: Λόγω της Άνοιξης, εγώ ξεκίνησα να κάνω εκπομπές στο ραδιόφωνο. Στο
2: Όχι.
0: Sky τότε. Επειδή έπρεπε να λείπει για πρόβα ο Ανδρέας με τη Σοφία που κάνανε τον Μπίπη και την Ποτούλα 12 με 2 ή 12 με 1.
1: Α, κάνανε εκπομπή στο ραδιόφωνο.
0: Sky. Εγώ ήμουν ρεπόρτερ τότε στο Sky. Έπρεπε να λείπει.
1: Να καλύψει το κενό.
0: Φύγαν τέλος πάντων για ένα τριήμερο για να πάνε για να κάνουν πρόβες και τέτοια πράγματα. Οπότε ψάχναν αντικατάσταση και. Για κάποιο λόγο επιλέξανε εμένα, λέει, θες να κάνεις αυτήν την
2: ώρα. Όχι για κάποιο λόγο, Χρήστο μου, όχι για κάποιο λόγο.
1: Άντε, λέει, και έτσι μπήκες.
0: Έκανα την πρώτη φορά και το ονόμασα και την πρώτη μου φορά κιόλας, η πρώτη μου φορά. Ναι, αλλά
2: και
0: ήταν
2: τι,
0: φοβερό.
2: Τι σημαίνει ήταν εκείνη.
0: Έβγαζα διάφορους ανθρώπους που κάναν κάτι για πρώτη φορά.
2: Τι ωραίο.
0: Ναι.
2: Πολύ ωραία ιδέα.
0: Ναι,
1: δηλαδή, τι
0: δηλαδή, ξέρω, είχα βγάλει το Σεραφείμ Φιντανή την πρώτη φορά που είχε γράψει ένα κείμενο. Το Χρήστο Ρούσο όταν βγήκε από τη φυλακή.
1: Okay,
0: τον Νίκο τη Λιάνα Κανέλη, το πρώτο δελτίο που είπε. Του είχα πάρει τηλέφωνο και έτσι είχαμε.
1: Και όταν γυρίσανε μετά, τι έγινε.
0: Μετά συνεχίσαν την κοπή και εγώ ρεπορτάζ. Ναι,
1: αλλά δεν κράτησε αυτό ξανά.
0: Όχι,
1: μετά
0: αλλά αυτό. Ναι, μετά, αφού, όχι, βέβαια. Αυτοί και συνεχίσαν κανονικά.
2: Πόσο καιρό έλειπε.
0: Ένα τρίμερο.
2: Μόνο τρίμερο.
0: Αλλά ήταν Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή.
2: Ενώ για σκέψη.
0: Έκανα
2: τώρα.
0: Την Παρασκευή εγώ. Συνέχισα μετά κανονικά ως ελεύθερος ρεπόρτερ. Και την επόμενη περίοδο. Μια και φάνηκε ότι έχω. Ξέρω εγώ. Κάποιο είδους.
1: Ταλέντο.
0: Ας το πούμε. Μήπως το πω ταλέντο. Ταλέντο.
1: Θα το πούμε ταλέντο.
0: Ναι.
1: Ταλέντο.
0: Μπράβο,
1: το πούμε
0: ταλέντο.
2: Εν τω μεταξύ, έχει πολύ μεγάλη σε ρωτάω. Γιατί τότε δεν υπήρχαν ημιτελικοί στη Eurovision και πηγαίνανε οι άνθρωποι.
0: Ναι, ναι.
2: Είδες, αυτοί πήγανε. Ο Ανδρέας με τη Σοφία πήγανε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Σάββατο ο διαγωνισμός, μια μέρα πριν. Μια μέρα μετά έφυγαν, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Ενώ τώρα ο Ακύλας έχει πάει από το Σάββατο, από την Παρασκευή το πρωί, έφυγε
0: ναι,
2: πρώτο μηνός. Για να
1: τι
2: γίνει.
1: Τι να φτάρε. Για τι να έχω πάρει γίνει... να κάνει τώρα.
2: Όχι, ρε φίλε, κάνουν πρόβες.
1: Πληρώνει ο ελληνικός λαός για να κάνουν διακοπές στη Βιέννη.
0: Συγγνώμη.
1: Θα έλεγε κάποιος
2: από προέρετος. Δεν μπορώ να τα ακούω αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορώ να τα ακούω αυτά τα πράγματα.
1: Συγγνώμη, τι να κάνουν τόσες μέρες στη Βιέννη, ρε φίλε.
2: Κάνουν πρόβες τεχνικές, είναι πάρα πολύ διαγωνιζόμενοι.
0: Απαιτητικό το σοου, απαιτητικό.
2: Και πρέπει να τους χωρίσουν σε κάποιες τέλος πάντων μέρες να κάνουν τις πρόβες για να κάνουν τους ημιτελικούς και μετά τον τελικό.
0: Πιστεύω θα είναι πολύ δυνατός ο Αγγίλας.
2: Παιδιά, πάει πάρα πολύ
0: του
2: καλά.
0: Έχω πολύ εμπιστοσύνη.
2: Πάει πάρα και... πολύ καλά. Ναι, πάρα ναι. Πολύ, πάρα πολύ.
0: Εντάξει, είδατε τον Μπουγά έτσι που είπε ότι του κλέψε το τραγούδι. ότι μάλλον όχι, το κλέψε.
1: Ότι ψιλοπατήσει πάνω.
0: Δανείστηκε. Ναι. Πάτησε πάνω, ναι, ναι.
1: Αλλά δεν πειράζει, λέει. Εντάξει, εγώ είμαι και έχει εμένα που τώρα που το άκουσα μετά μου.
0: Για βάλτε το λίγο, το έχουμε ανακούσει με.
1: Το θέλει μπουζούκια, πάμε.
0: Ναι.
1: Πιάσουμε το κινητό μου, σε παρακαλώ, γιατί μου το έχει πάρει η Κατερίνα.
2: Το πήρα γιατί έβλεπα αυτή την υπέροχη κριτική.
1: Θε να το βάλω στο τότε ή θε να το πει η Κατερίνα. Κατερίνα, θε να το πει.
2: Ποιο, το πάμε μπουζούκια πάμε. Δεν το ξέρω.
0: Αλλιώς
2: θα το έλεγα.
0: Προτιμώ μπουγά. Μπουγά.
1: Ωραία, θέλεις...
2: Γιατί Χρήστο μου.
0: Εντάξει, θα το ακούσουμε αυθεντικά, ρε παιδί μου.
1: Θέλεις μπουζούκια.
0: Ναι, πάμε. Ένα, δύο, τρία. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Μπουγάς έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι.
1: Έχει πατήσει.
0: Ότι έχει πατήσει πάνω σε αυτό το τραγούδι, έτσι.
1: Έλα, πάμε στο.
0: Έλα.
1: Φέρτο. Το φέρτο, φέρτο. Έχει ένα.
2: Ούτε καν.
0: Μπορεί να μιλά. Καμία σχέση εδώ.
2: Τον εκτιμώ.
1: Εντάξει, αυτό είναι
2: διασκευή
1: μπουζούκι.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν...
0: Εντάξει, το πρώτο έχει κάτι. Ναι, ναι.
2: Ο το πάμε.
0: Ο το πάμε έχει κάτι, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε. Okay.
2: Ναι. Λοιπόν. Θέλετε καλύτερα να πούμε ότι θα παίξουμε την παιχνιδάρα μας σε πάρα πολύ λίγο.
0: Ναι, να το πούμε βέβαια.
2: Με τις γνωστές, με τα γνωστά αποτελέσματα, δηλαδή προσκλήσεις για το ΟΑΚΑ, για την αναβίση της 26 Σεπτεμβρίου.
0: Συνεχίζουμε εμείς ακάθαρτη εκεί πέρα. Θα το γεμίσουμε εμείς μόνοι μας.
2: Εμείς.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Μόνοι μας, ρε.
0: Αναβίση δεν χρειάζεται κανείς τίποτα. Εμείς όμως θα το γεμίσουμε. 2-11-18-91-8-9-8. Letter Games σε λίγο.

0: Okay.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
2: Δρόμος 89,8, 7 και 19. Πάμε για Letter Game. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Το όνομά σας?
4: Ονομάζομαι Κωνσταντίνο.
2: Λοιπόν, Κωνσταντίνα, είπες.
5: Τι ωραίο όνομα.
4: Κωνσταντίνο.
2: Μπράβο, Κωνσταντίνα.
5: Λοιπόν, Χρήστο, άκου. Επειδή λένε τη βαφτιστήρα μου Κωνσταντίνα, θέλω να την προσέξεις την Κωνσταντίνα ιδιαίτερως.
2: Και θα την προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί της είχαμε μια σούπερ έκπληξη.
3: Έκπληξη.
2: Γιατί εκτός από το. Εντάξει, εννοείται πολύ ωραίο δώρο μας για το ΆΚΑ, για την αναβίση. Έχουμε τη σούπερ δωράρα και είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι γι' αυτό. Ξεκινάμε σήμερα. Θα κερδίσεις, πρόσεξε Κωνσταντίνα, το νέο ελληνικό καφέ Λουμίδι για ένα χρόνο.
3: Ναι!
5: Το αφεντικό τρελάθηκε.
2: Θα γίνει δικό σου λοιπόν, αρκεί να απαντήσεις σωστά, να δώσεις 10 απαντήσεις μέσα σε ένα λεπτό.
5: Ένα θα
2: στο
5: πω
2: γράμμα
5: μόνο, ένα θα πω, συγγνώμη,
2: ναι.
5: Λουμίδις με γεύση φουντούκι σοκολάτα. Άντε γεια.
3: Τι λες ρε.
5: Άντε γεια.
2: Και άντε γεια. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν έτοιμοι να παίξουμε με το γράμμα ταφ.
4: Ωραία.
2: Ξεκινάμε λοιπόν.
5: Καλό.
2: Ζώο.
4: Ζώο. Ταύρος.
2: Όνομα.
4: Τατιάνα.
5: Τατιάνα, βεβαίως.
2: Πράγμα.
4: Τραπέζι.
2: Φυτό.
4: Τριανταφυλλιά.
2: Φαγητό. Έλα, πολύ εύκολο.
3: Είναι μια πίτα που έχει μέσα.
4: Τρόπιδα.
2: Πόλη.
4: Ιραμά.
2: Mm-hmm. Χώρα.
4: Τουρκία.
2: Mm-hmm. Επάγγελμα.
4: Τραπεζίτης.
2: Ποδοσφαιρική ομάδα.
5: Λονδίνο, Αγγλία. Είναι και η περιοχή του Λονδίνου.
4: Ωρα.
2: Λίμνες, ποτάνια, βουνά.
3: Του Λονδίνου το ποτάμι.
4: Πάμε
5: το λένε
2: πολύ Λονδίνο. Ωραία. Τραγουδιστής, τραγουδίστρια, ηθοποιός γενικός τώρα.
4: Μπράβο,
3: μπράβο σου,
5: μην με τρυπάς σαν τριανταφύλλο. Δεν θέλω να σε
3: πορεμένο γεμιό.
2: Λουμίδης.

0: Τρόπος 89,8, 7 και 25 και με ένας ωραίος τίτλος. Είναι αυτός που λέει «Την παραγωγή ενέργειας από τις κολοτούμπες του Νίκου Φαραντούρη ερευνούν επιστήμονες».
1: πολύ σκληρό,
0: δεν είναι...
2: Φανταστικό.
0: Πολύ ευρυσμένο το βατράχι. Είναι από τα πιο
2: ωραία.
0: Την παραγωγή ενέργειας. Εντάξει, είναι φοβερό αυτό που έχει κάνει ο συγκεκριμένος πολιτικός. Έτσι, ο Νίκος Φαραντούρης δεν υπάρχει.
2: Εγώ, βέβαια, το είπα και χθες, τον παραδέχομαι γιατί βλέπει τη θετική πλευρά των πραγμάτων.
0: Ναι, βέβαια.
2: Μου άρεσε πολύ σε μια συνέντευξη που του λέει ο δημοσιογράφος. Λέει, κυρία Διαμαντοπούλου, σας καλωσόρισε στο Πασόκ όταν ερωτήθηκε για εσάς, λέγοντας ότι θα καλό ήταν η διεύρυνση να μην γίνει με γυρολόγους και ανθρώπους που έχουν βλάψει την παράταξη. Του λέει, εσείς φυσικά δεν έχετε βλάψει την παράταξη, άρα. Σας φωτογράφησε ως γυρολόγο. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Και λέει, πριν το πει αυτό, η κυρία Διαμαντοπούλου με καλωσόρισε. Οπότε.
1: Καταπληκτικό.
2: Είπε καλό στο γυρολόγο. Δεν στέκεται στο γυρολόγο, στέκεται στο καλωσόρισε.
0: Καλό στο, ναι.
2: Βλέπει θετικά το πράγμα.
1: Να σου πω κάτι, αυτό δεν είναι πολύ ωραίο. Δεν λέμε πάντα να βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο.
2: Δεν σου έχει τύχει, Χρήστο, να μπει κάπου μέσα. Εντάξει, όχι εσένα προσωπικά. Να μπει κάποιο να πει ρε καλό στο.
1: Όχι, δεν το έχει πει ποτέ αυτό.
2: Με καλωσορίσανε, α πούμε.
0: Εντάξει, καλωσορίζεις, το λες, αλλά από μέσα σου λες κάτι άλλο. Τέλος πάντων.
2: Ή καλώς τα μάτια μας τα δυο. Όχι, όχι,
1: ωραία, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και σήμερα, επειδή είναι μια πάρα πολύ όμορφη μέρα, παιδιά, σας έχω και εγώ πάρα πολύ ωραία νέα. Για όλους εμάς που μπορεί να βλέπουμε, δηλαδή εγώ το βλέπω τώρα αρκετές μέρες μπροστά μου, η αλήθεια είναι, εχθές δεν μπορούσα να βγω από το σπίτι, ρε.
0: Γιατί?
1: Γιατί δουλεύανε μπροστά.
0: Πάλι τα γνωστά.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν σταματάνε.
1: Δεν ξέρουμε πού να περάσουμε. Μας έχουν αφήσει ένα τόσο πράγμα για να περνάμε. Περπατάμε από πάνω, από διάφορα πράγματα, τέλος πάντων.
2: Γιατί πήγες στο ελικόπτερο?
1: Γιάννη. Γιατί χρησιμοποιώ κυρίως το δικό σου.
0: Συγγνώμη, για οπτική να είναι εσάς, έτσι.
1: Ναι.
0: Αποχέτευση έχετε όμως.
1: Όπα.
0: Αποχέτευση έχετε.
1: Γιατί πώς έχει, τώρα για την
0: γιατί εμείς τώρα, βάζουμε αποχέτευση.
2: Εσύ εξοχή.
0: Για καταλάβεις, φίλε.
2: Τώρα μιλάμε εδώ
0: πέρα. Επειδή λέτε, κάνετε πλάκα εδώ πέρα. Τώρα βάζουμε αποχέτευση που ζούμε.
1: Πάμε. Μέχρι τώρα τι.
2: Μη ρωτάς και εσύ τώρα μέχρι τώρα.
0: Μη με τροπηγαίναμε.
1: Ωραία. Μας λένε ότι δεν έχουν σημασία όλα αυτά τα πράγματα.
0: 18ο αιώνα είμαστε.
1: Δεν έχουν σημασία όλα αυτά. Μπορεί να σκάβουν να ρωτιόμαστε, είναι για την οπτική ίνα, δεν είναι για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Πάρα πολύ σωστά έχετε ακούσει, χωρίς οπτική ίνα, οπότε και εσείς μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες, όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Έχω κρεμάσει μια κούνια από το φεγγάρι.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
5: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
6: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
7: Τι είναι αυτό τώρα?
8: Ξέρω τι είναι.
9: Ούτε η CIA δεν ξέρει.
7: 3.600.
10: 4.000 από μένα.
11: 4.300.
12: Ούτε 5 που σου δίνω.
13: Ούτε 5.
12: 6.
14: Κάσορ Τρας.
15: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα στο Star.
16: Neon De-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
17: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
18: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
20: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
19: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
20: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
19: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
20: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
19: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
20: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
21: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8, 7:37 και εντάξει.
1: Το αγόρι μου, ο Θοδωρής.
0: Ναι, ο Θοδωρής, ο Φέρης. Ο οποίος σου στείλε και χαιρετισμού στην εκπομπή.
1: Είχαμε στη σκαλέτα τα παιδιά, ήταν τόσο αστείο. Έγραφε έκπληξη για την Κατερίνα και του λέω: καλά, είστε τρελή. Μου δίνετε μια σκαλέτα που γράφει έκπληξη για την Κατερίνα. Και μου λένε: ναι, για να ξέρεις ότι εκεί θα υπάρχει κάτι το οποίο σε αφορά. Δεν μπορούμε να σου πούμε, αλλά είμαστε σίγουροι ότι θα σου αρέσει πάρα
2: θέλω
1: πολύ.
2: Θέλω να είναι έκπληξη, αλλά όχι τελείως έκπληξη.
1: Ναι.
0: Αν σου λένε ότι είναι έκπληξη, είναι έκπληξη. Δηλαδή σου λένε έκπληξη εδώ, εκπλήσεσαι.
1: Εγώ εξεπλάγει. Εγώ εξεπλάγει, είναι αλήθεια όταν το είδα αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, πάμε στον προβληματισμό τώρα.
1: Λοιπόν, ο προβληματισμός έρχεται. Στάσου λίγο, γιατί διάβαζα κάποια και διάλεξα ένα άλλο αντί για το αυτό. Mm-hmm. Ανάτο.
0: Okay.
1: Λοιπόν, από τη Μερόπη έρχεται ο προβληματισμός, παιδιά, mm-hmm. αυτός. Λέει. Αν εσείς θέλετε να στείλετε μηνύματα, να τα στείλετε, έτσι ξέρετε, στο 6987-898-898. Με τον κολλητό μου είμαστε φίλοι από το σχολείο και πάντα τον έβλεπα σαν οικογένεια. Το Σάββατο όμως που βγήκαμε και ήπια λίγο παραπάνω, μου την έπεσε και προσπάθησε να με φιλήσει.
0: Καλά, εντάξει. Συνέχισε.
1: Γιατί? Τα έχεις κάνει?
0: Όχι. Αλλά τι κολλητός είναι.
2: Εντάξει και εσύ τώρα, ρε παιδί μου, να τη φιλήσει.
1: Το κολλητό λέει από το σχολείο πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια.
0: Συνέχισε, για να ακούσω.
1: Αναρωτιέμαι, τόσα χρόνια, ας πούμε, υπήρχε κάτι μέσα του και δεν το έλεγε, ή απλά έγινε γιατί ήταν έτσι οι συνθήκες. Υπάρχει άραγε αληθινή φιλία ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες?
2: Ή όσοι
1: λένε ότι υπάρχει, απλώς κρύβουν ότι κάποιος από τους δύο θέλει πάντα κάτι παραπάνω.
0: Εντάξει, ναι.
2: Πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Δεν είναι ωραίος προβληματισμός αυτός, και αυτό τον άλλαξα.
0: Πιστεύω ότι απελευθερώνει το ποτό και βγάζει πράγματα. Πώς το λένε, ενδόμηχα από μέσα που είναι κρυμμένα. Και έτσι, μάλλον αυτό απελευθερώθηκε. Με
1: ναι, τρόπο. Αλλά φαντάζομαι δεν ήταν η πρώτη φορά που έχουν βγει έξω. Είναι φίλοι σου, λέει, 750 τόρ. Πώς το λένε,
0: χρόνια. Ναι, αλλά κάποια στιγμή απελευθερώνεται αυτό.
2: Μια εκδοχή είναι αυτή.
0: Ξεκλειδώθηκε αυτό.
2: Ότι υπάρχει μέσα κάτι, αλλά το κρατάς και πρέπει κάτι να το απελευθερώσει. Η άλλη λογική είναι ο άλλος απλά τώρα να έχει πιει.
0: Καραδοκούσε. Καραδοκούσε.
1: Δεν λέει το ίδιο. Δεν λέει ο Γιάννης. Λέει ότι δεν τον νοιάζει καθόλου.
2: Λέω ότι ήταν ό,τι ήταν, ρε παιδί μου, σε φάση τώρα πάμε. Ξέρω εγώ. Ντου.
0: Ναι, αυτό είναι.
2: Χωρίς όμως να υπάρχει μέσα κάτι βαθύ ή να υπήρχε κάτι που υπάρχει καιρό.
0: Δεν λέω ότι υπάρχει
2: βαθύ. Απλά του βγήκε ο πέφτουνας από μέσα του. Κοίτα, έτυχε να ήταν οι φίλοι του.
0: Πρόσεξε όμως. Αυτό που λες σημαίνει ότι όλες τις άλλες φορές δεν υπήρχε.
2: Δεν υπήρχε.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το πράγμα υπάρχει.
2: Εσύ λες αυτό.
0: Ότι κάποια στιγμή βγαίνει. Δεν σημαίνει ότι είναι ο έρωτας της ζωής του.
2: Όχι.
0: Όχι. Μπορεί να είναι κάτι επιφανειακό. Δεν έχει καμία σημασία.
2: Κοίτα, άκου να δεις. Δεν είναι παράλογο. Δύο φίλοι. Γιατί για να είσαι φίλος με τον άλλο, πάνω απ' ότι ταιριάζεις.
1: Βέβαια.
2: Πάνω απ' ότι βρίσκεις αυτόν πράγματα. Αν είναι το φίλο που σε έλκει κιόλας σεξουαλικά, δεν είναι και πολύ παράλογο να συμβεί κάτι τέτοιο. Mm-hmm.
1: Δεν έχεις άδικο, αλλά τώρα εδώ θέτει η Μερόπη ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Δηλαδή δεν υπάρχει φιλία ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια.
2: Τώρα αυτό δεν έχει απαντηθεί χρόνια τώρα.
0: Ξέρεις τι λένε, ότι οι καλύτερες φιλίες βασίζονται πάνω σε αυτό. Δηλαδή οι καλύτεροι φίλοι γίνονται όταν περνάνε και μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ενώ μεταξύ...
2: Είναι μια παράφραση του ότι στα φιλικά μπαίνουν τα καλύτερα γκολ.
0: Ακριβώς.
1: Περίμενε ποιο από του δύο θα πει αυτή την ατάκα.
2: Αυτό...
1: Στοιχημάτιζα στο Γιάννη. Γιατί ο Χρήστος δεν μιλάει έτσι.
0: Όχι, αλλά ισχύει αυτό. Έτσι,
2: είναι αλήθεια όμως.
1: Ο οποίο κοιτάει προ τα κάτω, κάνει με τα χεράκια του κάτι. Ισχύει όμως αυτό.
0: Όχι, δεν κάνω. Κοίταζα. Έχω μια παρανοϊκή γι' αυτό.
2: Η Μερόπη, από ό,τι κατάλαβα πάντως, δεν θα ήθελε μια άλλη τροπή στα πράγματα.
1: Εξεπλάγει, όπως εξεπλάγει.
2: Δεν
1: είπε
2: ότι δεν
1: της
2: άρεσε.
0: Δεν είπε ότι δεν της άρεσε. Εξεπλάγει.
1: Μπορεί να της άρεσε. Okay.
0: Βέβαια υπάρχει η περίπτωση ο συγκεκριμένος ο φίλος μας να ήπια τόσο πολύ που να μην. Να νομίζω ότι είναι κάποια άλλη.
2: Αυτό λέω.
0: Έχει...
1: Χριστέ μου, λες να παίζει τίποτα τέτοιο. Δεν θα ήθελα να το πιστεύω αυτό.
2: Αρχικά πρέπει να μάθουμε πώς εξεπλάγει. Γιατί και η Κατερίνα εξεπλάγει με το φέρι, αλλά εξεπλάγει
1: ευχάριστα.
2: Αυτό η Μερόπη πώς εξεπλάγει.
1: Ευχάριστα. Παραλίγο να μην το πει. Βέβαια μου αρέσει.
0: Δηλαδή,
2: σαν άντρας.
0: Σαν άντρας εννοώ. Ότι λέμε τώρα υποθετικά.
1: Όχι, ρε.
0: Φέρεις, είσαι. Είσαι να διαλέξεις.
2: Oh, μου αρέσουν αυτά.
0: Φέρεις Οικονομόπουλος.
1: Φέρεις.
0: Φέρεις Ιβέρτης.
1: Φέρεις.
0: Φέρεις.
2: Συγγνώμη, πριν να ξέρεις ότι όταν το διαλέξεις τρεις φορές συνεχόμενο, πάρα πολύ
0: μεγάλη.
2: Δηλαδή στο λέω.
1: Σεβαστέ.
0: Ωραία.
2: Φέρεις οι Κορδόνης, πες για να είναι
0: αυτό. Όχι, όχι, τραγουδιστής θα πω. Τραγουδιστής. Φέρεις ή Ρουβάς.
2: Εντάξει.
1: Ρουβάς.
0: Μάλιστα. Ας το Ρουβά τότε.
2: Ο Ρουβάς και φίλε και φίλε.
0: Φέρεις ή Γιαννιάς.
1: Φέρεις, ρε. Φέρεις.
0: Όχι, γιατί, για Ιωνιά είναι ωραίος.
2: Καλαμπάρι.
1: Μα είναι πολύ ωραίος ο Ιωνιάς.
0: Φέρεις ηρέμος.
1: Τώρα...
0: Άντρας, άντρας. Ναι, εννοώ δηλαδή...
1: Φερέμος.
0: Φερερέμος.
1: Φερερέμος. Τσίριτσα το μενσερέμος.
2: Λοιπόν, θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά τώρα που κάναμε αυτά τα ωραία τα διλήμματα. Και Κατερίνα, πες μας τι ωραίο δώρο έχουμε.
1: Έχουμε κάτι καταπληκτικό. Καταρχάς, θα ήθελα να σας μιλήσω για την Elixir Makeup, που είναι μια ελληνική εταιρεία καλλιτικών με έδρα τη Θεσσαλονίκη μου και με δυναμική παρουσία στο χώρο της ομορφιάς εδώ και 15 χρόνια. Προσφέρει οικονομικά αλλά υψηλής ποιότητας προϊόντα μακιγιάς, τα οποία έχουν αγαπηθεί από το κοινό, και παράλληλα η εταιρεία έχει ισχυρή θέση στη διεθνή έτσι αγορά, εξάγοντας τα προϊόντα της σε 33 χώρες παγκοσμίως. Εδώ κανονικά έπρεπε να βάλουμε ένα χειροκρότημα, αν με ρωτάς.
0: Θες εμείς, πάμε. Ένα, δύο, τρία. Μπράβο.
1: Ευχαριστώ. Ωραία. Πάρα πολύ. Πολλά από τα προϊόντα της έχουν γίνει viral στο TikTok, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη δυναμική και την αναγνωρισιμότητά της. Οπότε εσείς να ξέρετε ότι θα παίξετε αυτό το καταπληκτικό μας παιχνίδι και θα κερδίσετε. Είστε έτοιμοι γι' αυτό?
2: Ναι.
1: Μία δώρο επιταγή αξίας 100 ευρώ για τα καλλιτικά Elixir.
0: Εδώ μεταξύ, Κατερίνα, τα πες πάρα πολύ ωραία και
1: σε
0: μπράβο σου. Στο Γιάννη θα βάζα διαφορετικό δίλημα. Γιάννη, φέρεις ή Μίλτος Πασχαλίδης?
2: Καλά, φέρεις.
0: Φέρεις.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8, 7 και 47.
4: Ποιος είναι στο τηλέφωνο?
3: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, παιδιά.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Το όνομά σου ποιο είναι?
3: Το όνομά
5: Βασιλική.
3: Σας.
6: Γεια σου, Βασιλική μας.
3: Βασιλική, από πού μας τηλεφωνείς?
5: Από το δρόμο.
3: Mm-hmm. 89,8 ή άλλο?
6: Ναι, από αυτόν τον δρόμο.
5: Πάντα. Mm-hmm.
3: Σε ποιο δρόμο είσαι?
5: Οδεύω προς Καπανδρίτη τώρα.
3: Α, Μάρκα
4: προς Καπανδρίτη.
3: Εντάξει, στο Καπανδρίτη υπάρχει ένα πολύ ωραίο καφέ που λέγεται Ελιξίριον.
6: Αλήθεια.
3: Ναι.
4: Τι plot twist είναι αυτό?
6: Απίστευτο. Κοίτα τώρα πώς δένουν όλα τόσο
3: όπως
6: πολύ γλυκά.
3: Όπως ανεβαίνεις, το ξέρεις αυτό μήπως? Έχει πολύ ωραίο
5: όχι
3: καφέ εκεί πέρα. Όπως ανεβαίνεις αριστερά, ένα μικρό καφέ.
5: Όχι, δεν έχω πάρει από εκεί ποτέ.
4: Βασιλική, τι πας να κάνεις στο Καπανδρίτη?
5: Δουλεύω.
4: Α, εντάξει.
3: Ωραία.
6: Το Καπανδρίτη είναι κοντά στις Αφίδνες.
3: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
6: Πολύ ωραία. Στις Αφίδνες ήμουν χθες.
4: Σοβαρά,
3: σε ταβέρνα?
6: Ναι.
3: Σε ποια?
4: Άτσα.
6: Αχ, πώς τη λέγανε?
3: Έχει ωραίες ταβέρνες.
5: Το Μανάρα.
6: Όχι.
4: Στο Μανάρα. Το Μανάρι στο Μανάρα.
6: Πώς μιλάς έτσι?
4: Το ένα απλό twist μετά το άλλο γίνεται εδώ.
6: Όχι, ήταν ένα μαγαζί, τώρα δεν θυμάμαι. Που έχει όμως μέσα και ζώα.
3: Α, ναι, ξέρω που λες.
4: Τι κυνηγάς για να φας, δηλαδή?
6: Όχι, ρε φίλε, είναι και τα ζωάκια και τρέχουνε και παίζουν τα παιδάκια, για όνομα του
3: Θεού. Ναι, ναι, ένας πολύ ωραίος χώρος, δεν ξέρω, έχω πάει.
6: Πολύ ωραίος χώρος.
4: Τι ζώα δηλαδή, όταν λες ζώα?
3: Διάφορα ζώα. Τίγρης, ελέφαντες,
6: καμιλοπαρδάλι.
3: Ρε φίλε, απλά ζωάκια. Ο Μάικ Τζάκσον που είχε αυτό το
4: λάμα. Καλά, απίστευτο.
3: Το λάμα.
6: Λάμα έχει.
4: Λάμα. Είχε λάμα. Μετά
3: πήγε το μαϊμουδάκι.
4: Μαϊμουδάκι πήγε για καμιλοπάρδαλι στο τέλος.
3: Και όπου πήγαινε, μάλιστα είχε πει ο Φρέντι Μέρκιουρι ότι θέλουν να συνεργαστούν. Και κάπου πήγαινε σε ανθρώπου.
4: Πήγαινε με, το, με τη μαϊμού.
3: Ναι, και με λάμα μαζί. Τα έχει όλα μαζί.
4: Ναι, ναι, ναι.
6: Λάμα είχε χτες εκεί.
3: Ναι.
6: Δύο.
3: Λοιπόν, 3, 2, 1. Θα παίξουμε 3 τραγούδια στη σειρά. Λοιπόν, μία λέξη τα συνδέει. Πάμε.

0: Βασιλικούλα!
1: Παιδάκια μου, το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία.
0: Συμφωνούμε απολύτως.
2: Έχεις κερδίσει
0: 100 ευρώ δώρο επιταγή για τα καλλιντικά Elixir. Θα τα ευχαριστηθείς πάρα πολύ. Στο λέω να το ξέρεις.
2: Φιλιά στο Καπανδρίτη.
0: Επίσης, να σας πω τώρα ότι μια και παίζει το Αιγαίο. Για πες, Γιάννη, τι συμβαίνει κάθε φορά που παίζει το Αιγαίο.
2: Ανοίγει η γραμμή και έχετε τώρα χρόνο, όσο κρατάει το τραγούδι, να δηλώσετε τις συμμετοχές σας για να πάρετε διπλές προσκλήσεις για το ΆΚΑ.
0: Για γράψτε σε ένα SMS που θα στείλετε στο 54301, δρόμος, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και καλή διασκέδαση.

0: Δρόμος 89,8, 7:53 και έχετε σκεφτεί ποτέ ότι εάν κόβατε κάτι από τα καθημερινά σας έξοδα εδώ και χρόνια, πραγματικά μπορεί να ήσασταν τώρα πολύ πιο οικονομικά ευκατάστατη, πλούσιοι, πείτε το όπως θέλετε.
1: Φυσικά. Δηλαδή, είναι σαν αυτούς που λένε, βγαίνουν κάτι τύποι έτσι, entrepreneurs, life coaches, παπατζηλίκια.
0: Κόψε λένε, ξέρω, τον καφέ.
1: Κόψε τον καφέ και τάκα του κατά κατά σε 15 χρόνια θα έχει πάρει το δικό σου σπίτι. Άντε ρε γελίε.
0: Ναι, ή κόψε,
2: γιατί το λες αυτό.
1: Γιατί είναι γελίο.
2: Άμα τα κάνεις, άμα κάνεις save money με αυτόν τον τρόπο.
0: Κόψε τα τσιγάρα, το κάπνισμα που ούτως ή άλλως
2: χρειάζεται. Βέβαια, ούτως ή άλλως πρέπει.
1: Έχω υπολογίσει με βάση κάποιους πρόχειρους υπολογισμούς που κάνουν ότι αν τυχόν κάπνιζα, λογικά θα ήμουν άπορος. Δεν θα βγει. Αλήθεια. Επειδή εγώ δεν καπνίζω, δεν καπνίζουμε, δεν έχουμε δει. Ξέρεις πόσο είπα ένα πακέτο τσιγάρα. 5 ευρώ.
0: Τόσο έχει.
1: Περίμενα χθες το περίτερο. Προχθές το περίτερο. Να πάρω κάτι πατατάκια. Και είναι μπροστά μια κυρία.
0: Τα πατατάκια κόψτε. Τι τα θες τα πατατάκια.
1: Ήθελα να φάω ένα πατατάκι και εσύ τώρα, ρε παιδί μου.
0: Πατατάκια.
1: Και είναι μπροστά μια κυρία όπου κάνει λογαριασμό σε περίπτερο. Σε περίπτερο. Ακούω τον περίπτερο, δεν έχω δει. Και τη λέει, είναι 118 ευρώ.
2: Τι!
1: Και κάνω τα μάτια μου έτσι. Λέω, τι κάνει, ρε.
2: 118.
1: Τι πήρε, πήρε από το περίπτερο.
2: Πολύ ακραίο.
1: Και τη δίνει μια σακουλίτσα,
0: ναι,
1: όπου έχει μέσα τι, πακέτα με τσιγάρα.
0: Πίστε.
1: Και είχε πάρει και δύο πορτοκαλάδες, ξέρω εγώ. Και έδωσε 118, μάλλον αυτή κάνει καβάτζα ένα για όλη τη βδομάδα, ξέρω εγώ.
2: Και έπαιρνε, ξέρω εγώ, για κανένα λόχο. Δεν είναι δυνατόν αυτό.
0: Η μάνα του λόχου ήταν.
1: Πάει να πάρει τσιγάρα για τον λόχο.
0: Καλά, παιδιά, μια 24χρονη γυναίκα φύλαξε 97.000 ευρώ τρώγοντας, λέει, μόνο αυγά και ψωμί. Έκοψε όλα τα φαγητά. Έγινε γνωστή, λέει, για την ακραία στρατηγική αποταμίευσή της.
2: Καθώς... Διατής, πώς είναι.
0: Το αυγό είναι πολύ καλό.
2: Πρωτεϊνούλα.
0: Αυγό, και... με αυτό το λιτό τρόπο ζωής κατάφερε, λέει, να αποταμιεύσει 97.000 δολάρια με στόχο να φτάσει το 1,3 εκατομμύριο μέχρι τα 40 της. Μαγειρεύει αποκλειστικά στο σπίτι, αποφεύγει έτοιμα φαγητά. Υπάρχει ολόκληρο ρεπορτάζ. Ωραία να το κάνετε στην εκπομπή αυτό.
1: Το ξέρεις ότι δεν ισχύει αυτό που λένε πια, ότι δεν κάνει να φας πολλά αυγά.
2: Είναι ζωή αυτή πρέπει να έχει.
1: Παλιά δεν λέγανε εμένα, μου λέγει, μάλλον μου φας πολλά αυγά. Πάει σε αναφυλαξία.
2: Αυτό δεν
1: είναι. Φάει όσα αυγά θες.
0: Συμφωνώ.
1: Μπορεί να φας 50 αυγά. Φάει 50 αυγά.
2: 50 τώρα ίσως να είναι και λίγο μια υπερβολή.
1: Εντάξει, είσαι μία. Ναι, ρε παιδί μου.
2: Φάει. Να κάνει κάποιον εμετόλεο
1: σκέφτο. Ή ότι δεν κάνει να τρως κάθε μέρα αυγό. Φάει κάθε μέρα αυγά.
2: Για τη χοληστερίνη το λέγανε. Έτσι δεν έτρωγα εγώ αυγά για πολλά χρόνια.
0: Λοιπόν, σας έχει.
1: Και να που κατέληξε σήμερα. Mm-hmm.
2: Να τρώω.
0: Σας έχει ποτέ να περιμένετε και να αναρωτιέστε επιτέλους πότε θα έρθει το αυγό. Συγγνώμη, πότε θα έρθει γενικότερα. Ναι, ναι. Όχι μήνυμα ή κάτι τέτοιο, όπως είπαμε το αυγό, αλλά η σύνδεση στο ίντερνετ. Ξέρετε πόσες φορές έχουμε μείνει όλοι μας άϊπνοι.
2: Πολλές.
0: Γιατί περιμέναμε να δουλέψει σωστά η γραμμή.
2: Ακριβώς.
0: Και το χειρότερο, ξέρετε. Πόσο εκνευριστικό γίνεται όταν η οπτική να δεν φτάνει εκεί που τη χρειάζεσαι. Ευτυχώς δεν χρειάζεται πια να περιμένουμε. Υπάρχει λύση. Το Nova 5G Home Internet προσφέρει υπερψηλές ταχύτητες Internet έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς να χρειάζεται οπτική. Να μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Μπράβο, Χρήστο!
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: στιγμές της επιτυχίας. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Κολυμπώντας στον αέρα της Charlotte Jones. Μια κωμωδία για την απόγνωση. Ένας τρυφερός ύμνος στη γυναικεία φιλία. Εμπνευσμένο από αληθινές ιστορίες. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στη σκηνοθεσία Λίλης Μελεμέ. Πρωταγωνιστούν Πέγκη Σταθακοπούλου και Σίλια Γεωργιέλου. Κολυμπώντας στον αέρα. Ένα συγκινητικό αλλά και βαθιά πολιτικό έργο για τη θέση της γυναίκας στον 20ο αιώνα. Από 12 Μαρτίου και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Θέατρο 104 Ευμολπιδών 41 Γκάζι. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimark.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή. Οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα.
12: Καλημέρα, Κατερίνα.
11: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε.
13: Ο Χρήστος.
12: Ο Γιάννης.
11: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
13: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
11: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
12: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά ναι.
11: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
12: Δηλαδή.
11: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου. Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
12: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
11: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
12: Μόνο
11: στο δρόμο
12: 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πρωινό στον δρόμο, δρόμο 89,8.
2: Καλημέρα,
1: και σκέφτομαι και λιγάκι τα χελιδόνια, παιδιά, έτσι που. Τώρα έχω
3: σκέψει τα χελιδόνια.
2: Πόσο ρομαντική ψυχή είναι, ρε παιδάκι.
1: Τα χελιδονάκια που έρχονται.
2: Σκέφτεται τα χελιδόνια.
1: Ναι, ναι, και τα οποία πρόσεξε με αυτόν τον καιρό. Σκέφτονται. Φούτερ δεν φέραμε. Δηλαδή πραγματικά.
3: Ή μήπως κάνανε λάθος.
2: Μπορεί να μπερδεύτηκαν κάποια τώρα.
1: Με αυτό το κρύο να έρθουν τα χελιδόνια. Γιατί τα χελιδόνια θέλουν άλλες καιρικές συνθήκες. Σκεφτείτε.
3: Ένα το χελιδόνι.
1: Γιάννη
3: Ξαγριβή. Τέλος πάντων.
1: Δεν τα σκέφτεστε τα χελιδόνια, ε.
2: Τώρα
1: δεν τα σκέφτεστε επειδή αφήνουν κάτι. Είναι τα πιο.
2: Αυτά είναι τα περιστέρια, ρε. Δεν είναι τα χελιδόνια.
1: Τα χελιδόνια δεν.
3: Το χελιδόνι κάνει δηλαδή, ρε Κατερίνα.
2: Το κάνει διακριτικά. Πηγαίνει τουαλέτα.
3: Όντως.
2: Πηγαίνει τουαλέτα. Το περιστέρι είναι αυτό.
3: Η 18 είναι το νούμερο 1. Δεν το συζητάμε. Η 18, αλλά και το χελιδόνι, φαντάζομαι.
2: Εσύ ξέρει να ξεχωρίσεις τη 18 από το περιστέρι.
3: Καλά, σαφέστατα.
1: Από το περιστέρι, όταν πέσει το αυτοκίνητο, κολλάει πάνω, το ξέρετε. Πρέπει γρήγορα την κουτσουλιά να τη βγάλει.
2: Βέβαια.
3: Μόλις πας σε γάλλιο, φεύγει όμως.
2: Ξέρεις τι.
1: Γιατί?
3: Είναι μόνο στο περιστέρι.
1: Άρα τι πάθαμε.
2: Πάντω, Χρήστο μου, για να πούμε το σοβαρά, έχει πάρα πολύ δίκιο. Γιατί λέει η κουτσουλιά του περιστεριού έχει μέσα ένα οξύ το οποίο αφαιρεί το χρώμα και κάνει σκουριά στο χρώμα του
1: αυτοκινήτου.
2: Ναι.
1: Πρέπει να το βγάλει με ειδικό τρόπο, δεν θέλει
2: απότομα. Γιατί γελάς, επειδή έχει γκαράζ στι επαύλει σου και τα βάζει μέσα. Εγώ με το οξύ το αφήνουμε έξω.
1: Τι εγώ έχω γκαράζ.
2: Α, εγώ που το αφήνω έξω. Όχι, εγώ παιδιά είμαι.
1: Είσαι καλό σανσέρ.
3: Έπρεπε να θυσιάσει ένα από του πέντε ορόφου να το κάνει γκαράζ. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Όχι, εγώ έπρεπε να θυσιάσει ένα. Είμαι όπως εσύ.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτή έπρεπε να θυσιάσει.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, ας προχωρήσουμε παρακάτω.
2: Τέλος πάντων τώρα, τώρα που μιλάμε για τα περιστέρια με αυτόν τον τρόπο δεν σας αρέσει.
1: Έχετε κάτι άλλο να πείτε?
2: Θα σου πω τώρα. Θέλω να τσεκάρω ότι είμαστε OK.
1: Ναι, καλά. Θέλω να τσεκάρει, Γιάννη.
3: Θέλω να τσεκάρω.
1: Άστο,
3: Κατερίνα, μην τσεκάρεις.
2: Λοιπόν, ναι, μπορούμε να πούμε ατσεκάριστα. Κίνηση καιρό, ευθύ άμεσα, Γιάννη.
1: Ευχαριστούμε, Κατερίνα, να είσαι καλά.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Λοιπόν, καθυστερήσεις στα εξή σημεία. Κηφισός και ανέβα και κατέβα από Εγάλεο μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια. Αττική οδός θέλετε τουλάχιστον ένα 25 λεπτό για να πάτε από τη λεωφόρο Φιλής μέχρι την Κηφισίας, εκεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Έχει καθυστερήσει και στην περιφερειακή Μυτού, αλλά λιγότερες. Επίσης, άνοδος λεωφόρου Κηφισίας είναι δύσκολη από Κέντρο προς Χαλάνδρη. Στην κάθοδο προβλήματα στο ύψος του Αμαρουσίου, λεωφόρος Καρέας στο ρεύμα προς την Αττική οδό, Κατεχάκι προς Κέντρο. Κάθοδος Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι και Εθνική Άμυνα. Επίσης, λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τον Ασπρόπυργο, καθώς και στην παραλιακή από Άλυμο προς Πειραιά.
0: Ο καιρός σήμερα.
3: Βελτιωμένος καιρός από σήμερα, κακοκαιρία τέλος, θερμοκρασία μέχρι 21 βαθμούς Κελσίου, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα στα βόρεια.

0: Δρόμος 89,88 και 8 ακριβώς. Και πάμε. Καλή εβδομάδα να ξαναπούμε.
1: Νομίζω να την πούμε την καλή εβδομάδα και την καλημέρα.
2: Γιατί να είναι
1: σημαντικό.
0: Τη εβδομάδα
2: και να πούμε και τον καλό τον μήνα. Δεν τον είχαμε πει.
0: Να πούμε
1: και καλό μήνα.
0: Να πούμε και καλή χρονιά. Το υπόλοιπο εννοώ. Καλό υπόλοιπο χρονιάς.
2: Μέσα είμαι εγώ.
0: Γιατί δεν είναι άχρηστο αυτό που είπαμε.
1: Να πούμε με υγεία που είναι το πιο σημαντικό.
0: Να τα πούμε όλα αυτά και να πούμε και μια άχρηστη.
2: Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας από τον φίλο μας, τον συνεργάτη μας, τον Αλβέρτο τον Μπαρίστα, έρχεται να σχολιάσει, να καταδείξει, θα έλεγε κανείς, και να κατακεραυνώσει φυσικά
0: τις παύσεις, βλέπεις,
2: τις πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις που έχουν υπάρξει στον τομέα των κατασκευών.
0: Μαχαιριά.
2: Αυτό έτσι αντιδράνε όλοι μόλις ακούνε κατά.
1: Ενώ εγώ που δεν ασχολούμαι με τις κατασκευές.
0: Όχι, ρε παιδί μου, έχουν συμπαρασύρει πολλά πράγματα αυτό. Δεν είναι μόνο για αυτούς που ασχολούνται.
2: Όλα, όλα. Βέβαια, εννοείται αυτό. Και ο Αλβέρτος, για να δείξει ακριβώς το θέμα, έφερε ένα παράδειγμα. Ακραίο, ακραίο παράδειγμα, αλλά πες ότι κάποιος σήμερα ήθελε να χτίσει την πυραμίδα του Χέοπα.
0: Μάλιστα.
1: Δυνατό παράδειγμα ακούω.
2: Έτσι, δεν το συζητάμε. Ένα θαύμα πραγματικά της φύσης. Το αρχαιότερο.
1: Μας πεις πόσο θα του στήχιζε.
2: Αχ, θα σου πω ακριβώς αυτό. Να πούμε ότι μιλάμε για το αρχαιότερο από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Το μόνο από τα θαύματα αυτά που σώζεται στις μέρες μας, εννοείται ότι είναι μνημείο παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς της UNESCO. Η πυραμίδα του Χέοπα, λοιπόν, παιδιά. Πες ότι κάποιος πήγαινε να τη χτίσει σήμερα. Είχε ξεκινήσει η κατασκευή της το 2560 π.Χ.
0: Νεκρόπολη της Γίζας.
2: Ακριβώς.
0: Νεκρόπολη της Γίζας.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι μια εκδρομή που ακόμη θα ήθελα να πάω. Έχουμε βγάλει τον Χρήστο Νέζο από εκεί πέρα της προάλλης στην εκπομπή. Ήταν τόσο ωραία.
0: Απέρυσι.
1: Έχει γίνει και το μουσείο εκεί πέρα.
0: Πέρυσι
1: ήμουν
0: εγώ. Πέρυσι είχα πάει στην Νεκρόπολη.
1: Εσύ είναι εδώ.
2: Πρέπει να είναι εμπειρία τώρα αυτό.
1: Και για τα παιδιά θα πρέπει να είναι πολύ σοβαρό πράγμα.
2: Ήταν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου για πάνω από 3.800 χρόνια. Λοιπόν, κάποιος ξεκίναγε σήμερα. Να πούμε πόσους εργάτες θα χρειαζόταν. Αρχικά 1.500 με 2.000 εργάτες. Έτσι, αναλόγως.
1: Ναι, αλλά τώρα όμως με τεχνικά μέσα. Τότε που δεν είχαν πόσοι άραγε χρησιμοποιήθηκαν.
2: Μα αυτό θα πούμε για τα σημερινά μέσα.
0: Θα το κάναμε με τους τότε τεχνικούς τρόπους.
1: Όχι,
0: με τους
1: τώρα.
2: Πάμε να μιλήσουμε σήμερα.
0: Ναι, ναι.
2: 1.500 με 2.000 εργάτες.
1: Ναι.
2: Πόσα χρόνια θα τους έπαιρνε. Γιατί σας βοηθάω λέγοντας ότι τους έπαιρνε χρόνια να δουλεύουν.
1: Θα τους έπαιρνε 5.
2: Θα τους έπαιρνε 5 χρόνια.
1: Όντως!
2: 1.500 με 2.000 εργάτες να δουλεύουν επί 5 χρόνια. Συνολικό, εδώ έρχεται το θέμα, συνολικό κόστος κατασκευής. Για την πυραμίδα του Χέοπα.
0: Πόσο θα στήγιζε.
2: Κόστος κατασκευής, βέβαια.
1: Ναι.
2: Από τη στιγμή που θα μπει από τα μπετά
1: χρόνια
2: μέχρι την παράδοση. Mm-hmm. Πόσο θα πήγαινε.
0: 2 δις.
1: Δεν ξέρω καθόλου αυτά. Δεν καταλάβω.
2: 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα ήταν το κόστος κατασκευής αν κάποιος πήγε να χτίσει σήμερα την πυραμίδα του Χέοπα.
0: Άρα, αν συγκρίνουμε.
1: Ενώ ο Φαραώ το έκανε τζάμπα. Mm-hmm.
0: Ναι. Τζάμπα με.
1: Τζάμπα δεν το έκανε, αλλά ναι.
0: Κι όμως λέει πληρώθηκαν. Συμπληροφορώ, δεν ήταν τζάμπα. Οι άνθρωποι δεν ήταν σκλάβοι. Οι άνθρωποι, αυτό τουλάχιστον έμαθα κάτω στο Αρχαιολογικό Μουσείο, ότι είχαν πληρωθεί κανονικά. Άρα, με λίγα λόγια, τι συμπεραίνουμε, ότι το έργο στο ελληνικό είναι πιο ακριβό και πιο δύσκολο. Για πείτε μου και δύο τι για βάλτε τα κάτω. Περισσότερα χρόνια, περισσότερα λεφτά.
1: Είναι πιο πολλά λεφτά.
0: Δεν νομίζω ναι.
1: Όντως, δεν έχω ιδέα.
0: Από τα μεγαλύτερα έργα από τα μεγαλύτερα έργα που έχουν γίνει στην Ευρώπη. Έτσι, όχι μόνο.
1: Ναι, απλά δεν ξέρω τις λεπτομέρειες για τα χρήματα.
0: Σε χρόνια σίγουρα είναι περισσότερα.
2: Καλά, σε χρόνια είναι περισσότερα γιατί υπάρχουν και καθυστερήσεις.
0: Και το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι.
2: Καλά, αυτό κι αν είναι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, σε λίγο, παιδιά, σε λίγο θα παίξουμε letter game.
2: Σε κόστος δεν είναι καμία σχέση.
0: Εντάξει, άλλο σε κόστος, σε χρόνια.
2: Το κόστος κατασκευής του Riviera Tower εκτιμάται στα 360 με 370 εκατομμύρια.
0: Εντάξει. Εντάξει, άλλο κόστος αυτό. Αλλά σε χρόνια.
2: Σε χρόνια. Το κόστος κατασκευής του Riviera Tower εκτιμάται στα 360 με 370 εκατομμύρια.
0: Εντάξει.

0: αυτό είναι μόνο ο πύργος.
1: Ευχαριστούμε.
2: Εγώ λίγο να ξαναπώ ότι θα κερδίσετε ένα ολόκληρο σετ από τη Ζαρτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σετάρα. Γιατί είναι πραγματικά.
0: Ναι, μην μπερδευτείτε. Μην μπερδευτείτε ότι θα κερδίσετε ένα διαμέρισμα.
2: 360 εκατομμύρια.
0: Στο Riviera Town.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμους 89,8, 8 και 18. Και όντως, παιδιά, το συνολικό κόστος επένδυσης για το έργο του Ελληνικού είναι πάνω από 8 δις.
2: Πάρα πολλά χρεφτά, πάρα πολλά
1: λεφτά. Πάνω από 8 δις. Γιατί εντάξει, έχει μέσα, εκτός από τον πύργο που είπαμε πόσο, περιλαμβάνει, έχει έργα υποδομής για το πρωινό αεροδρόμιο, κατοικίες, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, πάρκα. Χαμός.
2: Χαμούλης θα γίνει.
1: Αναμένεται να γίνει. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
1: Το όνομά σας?
3: Είμαι η Άρτεμις.
1: Η Άρτεμις.
2: Άρτεμις, καλημέρα. Ωραία, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Πώς είσαι, πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή?

0: Αττική Οδό. Πήγαινα για δουλειά.
1: Και πώς είναι τα πράγματα εκεί?
0: Είχε λίγο κίνηση όπως κάθε μέρα.
1: Ναι, αλλά εσύ έχεις μια υπέροχη γλυκύτατη φωνή και πολύ ήρεμη. Πάει να πει ότι δεν σε επηρεάζει αυτό.
2: Γιατί, επειδή έχει ωραία φωνή? Εννοείς ότι δεν έχει χαλάσει?
1: Το ωραία φωνή ήταν το ένα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ότι καταλαβαίνεις από το χρώμα της φωνής της, από τον τρόπο
1: ότι. Ναι, ότι έχει καλή διάθεση. Δεν επηρεάζεται. Δεν έχει επηρεαστεί ακριβώς.
2: Σωστό είναι. Η φωνή μας προδίδει πραγματικά τα συναισθήματά μας.
1: Ναι, έτσι είναι.
2: Έτσι είναι αυτό.
1: Και πιστεύω ότι. Γιατί μου ούγκρισες, Γιάννη?
2: Γιατί η δικιά του φωνή δίνει κάτι άλλο.
3: Για να δείξω και εγώ την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι.
2: Ναι, ναι, σωστό.
0: Και νομίζω ότι αν ξεκινάμε τη μέρα μας.
1: Μου γκρίζοντας.
0: Δεν έχει νόημα.
1: Έχεις δίκιο, Άρτεμις, έχεις δίκιο. Είσαι πάρα πολύ δίκιο.
2: Για να δούμε αν έχεις αυτή τη διάθεση και αφού τελειώσει το παιχνίδι μας.
1: Θα την έχει, θα την βοηθήσω εγώ.
2: Με αυτό το γράμμα που θα ακούσεις, είσαι έτοιμη? Έλα, και να σου πω χωρίς πλάκα, είναι από τα καλύτερα γράμματα.
3: Είναι γραμματά.
2: Εγώ όταν τ' άκουγα αυτό το γράμμα στο σχολείο, με έπιανε κρύος υδρότας βέβαια.
3: Ωραία.
2: Αμάν, έλεγα γιατί.
1: Γιατί το φίλε.
2: Γιατί έκανε το καταλογάκι, θυμάμαι ο καθηγητής.
1: Όπω αυτό με το καταλογάκι ήταν πάνω τόσο κάτω. Φρικτό.
2: Και έφτανε στο τέλος, έφευγε από το τέλος, πήγε στην αρχή, ούφε έλεγε και ξαναπήγε στο τέλος και ερχόταν στο φι. Λοιπόν.
1: Το κάνανε επίτηδες αυτό με το καταλογάκι, ρε φίλε. Ναι, το κάνανε επίτηδες.
2: Ναι, ναι, μαρτύριο.
1: Μαρτύριο ήταν αυτό.
2: Θα παίξουμε με το Φίλιππο και ξεκινάμε. Ζώο.
0: Φάλαινα.
2: Όνομα.
0: Φώτης.
2: Πράγμα.
0: Κακός.
2: Φυτό.
0: Φίκος.
2: Φαγητό.
1: Χειμερινό, λαδερό.
0: Φακές.
3: Φέρνει αέρα.
2: Πόλη.
0: Ευθυρότητα.
2: Χώρα.
0: Φλόριντα.
3: Όχι.
1: Όχι. Άκου, πήγαινε στην Ασία.
3: Με πιο ευτυχισμένη κάθε χρόνο.
1: Α, ναι, και πάνω. Όχι Σουηδία, όχι Νορβηγία.
0: Φιλανδία.
2: Επάγγελμα.
0: Παναρτζής.
2: Λίμνες, Ποτάνια, Βουνά.
0: Παναός.
2: Και ποδοσφαιρική ομάδα, τέλος. Ιταλία.
0: Φενέρμπαχτσε.
2: Σούπερ.
1: Η Φενέρμπαχτσε είναι υπέροχα. Καλύτερη από τη Φιωρεντίνα. Είναι πολύ καλύτερη η Φενέρμπαχτσε.
2: Φενέρμπαχτσε θα είναι στη τετράδα.
3: Βέβαια.
2: Θα είναι, ναι.
1: Άρτεμις, ήσουν μια.
3: Αντίπαλος του Ολυμπιακού θα είναι στους τέσσερις.
1: Καταπληκτική παίκτρια.
2: Συγχαρητήρια, μπράβο.
1: Μπράβο σου και έχεις κερδίσει και σοβαρό δώρο. Πολλά φιλάκια, γεια.

0: Δρόμος 89,8. Να πούμε βεβαίως για το παιχνίδι μας πριν, επειδή ακούσαμε τη Φθιώτιδα ως πόλη. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή δεν θέλαμε να χαλάσουμε τη διάθεση, επειδή μας στέλνετε μηνύματα εδώ πέρα. Καμιά φορά.
1: Πόσα είμαστε... έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα για τη Φθιώτιδα. Τι λες.
2: Αλήθεια.
1: Ωραία. Ναι. Δεν πειράζει. Κάναμε ένα λάθος.
0: Τα αφήσαμε. Γιατί δεν θέλαμε να χαλάσουμε τη θετική διάθεση. Είδες, είπε, ξεκίνησε με θετική διάθεση το κορίτσι μας. Δεν θέλαμε να τις χαλάσουμε αυτή την ωραία διάθεση.
2: Ωραία. Αλλά επειδή τέτοιοι είστε, από εδώ και πέρα θα μας αυστηρεί λοιπόν.
0: Μπράβο, επειδή στέλνετε μηνύματα.
2: Θα δείτε τώρα.
0: Θα γίνει τώρα.
2: Θα πέσουν κεφάλια, Κατερίνα.
0: Αμέσως δηλαδή.
1: Είναι εντυπωσιακό που στείλανε όμως μηνύματα. Τα στείλανε εδώ πέρα γιατί δεν δουλεύει τώρα ο υπολογιστής μου εδώ στο Viber.
2: Και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς.
0: Στους προσωπικούς, ναι, ναι.
1: Σκέφτομαι, ας πούμε, οι φίλοι σου που στέλνουν στον προσωπικό σου λογαριασμό για τη Φθιώτιδα. Πρέπει να είναι έτσι άνθρωποι στεναχωρημένοι γενικά που σκέφτονται και παρατηρούν τέτοια πράγματα.
2: Άνθρωποι δίκαιοι.
0: Γιατί άμα είναι κάτι λάθος.
1: Που είναι ένα κορίτσι το οποίο βγαίνει σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό και έχει το άγχος αυτής της ιστορίας και λέει λοιπόν και αυτό το πράγμα και το περνάμε και για να κερδίσει ένα δώρο και στέλνει μηνύματα ότι τι.
2: Εντάξει, δεν το παίζουμε
1: ότι
2: παιχνίδι
1: τότε.
0: Συγγνώμη.
1: Γιατί
0: άσε μας, Ρεγιάννη. Συγγνώμη, Κατερίνα. Το παιχνίδι δεν έχει κανόνες.
1: Έχει κανόνες, αρχιζόλα. Ναι, δεν έχουμε καταστρατηγήσει, να πούμε, και άλλες φορές.
0: Ναι, αλλά τι νόημα έχουν τα παιχνίδια άμα καταστρατηγήσει τους κανόνες.
1: Σου λέω λοιπόν ότι το έχουμε ξανακάνει. Ναι, ότι κάθονται τώρα και στέλνουν στο Γιάννη μηνύματα. Δεχτήκατε το Φθιώτιδα.
0: Σε παρακαλώ.
1: Χάρουμε τη χαρά της κοπέλας που ήταν εκεί και πήρε και ένα ωραίο δώρο.
0: Όχι,
1: ρε. Φθιώτιδα, κοιτάξτε, θα τη το πάρουμε πίσω, πες το δώρο που είπε.
0: Αυτό δεν το παίρνουμε πίσω, αλλά οφείλουμε να το πούμε. Δεν είναι κακό αυτό.
1: Να το πούμε, ρε Χρήστο, να στέλνουμε καταγγελτικά μηνύματα τώρα για τη Φθιώτιδα. Δεν είναι λίγο ακραίο, ας πούμε.
0: Καταγγελτικό, όχι, αλλά σου λέει δεν είναι πολύ Φθιώτιδα.
1: Εντάξει, δεν είναι. Την άλλη φορά θα είμαστε πιο προσεκτικοί. Μην ανησυχείτε, φίλοι του Γιάννη.
0: Πάμε τώρα στον παράδεισο και την κόλαση.
2: Έχεις καταλάβει τώρα ότι είχε ανοίξει πόλεμο. Το κατάλαβες. Πες την αλήθεια, το κατάλαβες.
0: Θέλω να πάω στον παράδεισο για την κόλαση.
2: Κατάλαβες, έτσι.
0: Θέλω να πάω στον παράδεισο για την κόλαση.
2: Βλέπω και τον μπιφ τώρα στο Netflix. Έτοιμος είμαι.
0: Πώς είναι,
1: θα
2: σου εμβολήσω το αυτοκίνητο τώρα, ρωτάς.
0: Έτσι ξεκινάει.
2: Δεν θέλω πολύ να σου εμβολήσω το αυτοκίνητο.
1: Αν γίνεται, μην το κάνει.
2: Όχι, αυτό στον πρώτο κύκλο.
0: Αυτό είναι που ξεκινάει με το αυτοκίνητο. Με τον τύπο και την τύψα.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι.
2: Αυτό είναι.
0: Τώρα κατάλαβα.
2: Θα τις εμβολήσω το αυτοκίνητο.
0: Το είχα δει το πρώτο επεισόδιο. Κατάλαβα. Ναι. Που ξεκινάνε όλα και εκείνο είναι ένα κινητό.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Θες μπιφ.
0: Λοιπόν,
1: καθόλου.
0: Ο Αντώνης μας στέλνει τον παράδεισο για την κόλαση και λέει ότι αφήνει ένα καφάσι έξω στο δρόμο εκεί που μένει για να πιάνει το πάρκινγκ συνέχεια. Και του κάνουν θέμα οι γείτονες.
1: Αυτό τη φορά είναι καφάση.
0: Καφάση βάζει.
1: Ωραία. Ναι. Γιατί έχουμε ακούσει και άλλα. Έχουμε ακούσει τη ζαρντινιέρα που μας έχει στείλει ένα άλλο.
0: Αυτός βάζει ένα καφάση, λέει, και το παίρνει κάποιος άλλος γείτονας το καφάση και γίνεται.
1: Με το καφάση δεν κάνει δουλειά. Μπορεί κάποιος να το σηκώσει πάρα πολύ εύκολα.
0: Αυτό το λέω.
1: Δεν είναι τώρα.
0: Βάζει ένα καφάσι για να πιάνει τη θέση, του το παίρνει ένας άλλος, τσακώνεται με τον άλλο. Ποια είναι η θέση τελικά, σε ποιον
1: ανήκει. Πώς τον λένε.
0: Αντώνης, ο Αντώνης.
1: Αντώνη, θα το κάνεις επαγγελματικά να έχουμε να μιλήσουμε, τώρα με το καφάσι δεν έχουμε τίποτα να πούμε.
0: Να το κάνει πιο τέτοιο, λες.
1: Δηλαδή, να το,
0: ναι, αλλά...
1: να το κάνει τελείως παράνομο.
0: Βάζει, λέει, μπύρες μέσα. Βάζει μπύρες.
1: Α, βάζει μπύρες.
2: Άδειες ή γεμάτες.
0: Άδειες. Με άδεια μπουκάλια έχει μέσα στο καφάσι.
1: Παιδιά, αυτό που συνέβαινε παλιά συμβαίνει και τώρα. Που όταν έπαιρνες ένα καφάσι μπύρες και το γύριζες πίσω από εκεί που το πήρες, σου δίνανε λεφτά. Το θυμάστε αυτό.
0: Νομίζω ισχύει, ναι. Πρέπει να ισχύει.
1: Γιατί γερούσε τα μπουκάλια.
2: Ναι, αλλά δεν έπρεπε να πάρει καφάσι. Άμα επέστρεφε στο γυάλινο μπουκάλι, υπήρχε το αντίθετο.
1: Ρε, παιδί μου, ναι, αν έπαιρνες...
0: Τώρα υπάρχουν κάτι μηχανήματα.
2: Τώρα υπάρχει. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι ανακύκλωση.
0: Ναι, αλλά πού δίνει.
1: Όχι, ανακύκλωση.
2: Ρε, εσύ πα, άμα πάρει από κάμπα. Εσύ
1: στο μπακάλι που πηγαίνει.
0: Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Εννοείται.
2: Σου έλεγε είναι ένα τριάντα
0: το έχει κάνει ποτέ.
1: Φυσικά. Μα γι' αυτό το θυμάμαι.
0: Θα πήγαινα τα μπουκαλάκια κάποτε.
1: Εννοείται. Με στέλνανε οι γονείς μου, Κατερίνα, πήγαινε οι άλλοι με τις σακούλες.
0: Τα πήγαινες όλα πίσω τα λεφτά.
1: Εννοείται.
0: Δεν κράταγες τίποτα.
1: Όχι, και κόψε.
0: Έχεις κρατήσει, Γιάννη, από γονείς χαρτζηλικάκι.
2: Προφανώς.
0: Έχεις βουτήξει χαρτζηλικάκι.
1: Χωρίς να ρωτήσεις.
2: Ήμουν φυσιολογικό παιδί.
1: Χωρίς να ρωτήσεις.
2: Δεν ήμουν.
1: Χωρίς να ρωτήσεις. AI. Άμα τους ρωτούσα και μου το δίναν, τα κρατούσα. Δεν μου λέγανε όχι, άνθρωποι, εσύ.
2: Αν τις ρωτούσα, άμα μου το δίνανε, προφανώς θα το έπαιρναν όλα τα παιδιά. Μιλάμε,
1: όχι, ρε, για αρέστα μιλάμε, όχι για χαρτζηλίκι.
0: Έχεις πάρει, Γιάννη, ποτέ δεκαρικάκι πάνω, ήσου πιτσιρικάς, ήταν τότε το ευρώ. Έχεις προλάβει ως πιτσιρικάς το ευρώ, έτσι δεν είναι?
2: Και τη δραχμή έχω προλάβει, και το ευρώ.
0: Δραχμή, ωραία. 500 δραχμές πάνω στο τραπέζι. κάπου ήταν χωμένα. Το παίρνει το 500
2: ευρώ. Όχι, αυτό δεν μ' άρεσε. Μ' άρεσε ότι πήγαινε να πάρει αυτό.
0: Αυτό.
2: Πρέπει πόσα αρέσει να πραγυρίσω. Έπρεπε να γυρίσω πίσω 250 δραχμές. Γίναγα 200. Κάτι να πέφτει.
1: 250 ήταν πολλέ για αρέστα.
0: Δραχμές,
1: το πολύ
0: δραχμές.
1: Να παίρναμε τίποτα 10-20 δραχμές.
2: Άμα σου δώσει 500 δραχμές.
1: Εσείς οι πλούσιοι
0: παίρνουν. Λοιπόν, πού θα πάει η παραγωγή.
2: Είσαι όλο και πιο κοντά στην εμβολή. Όλο και πιο κοπλά. Πλησιάζεις. Πλησιάζεις.
1: Το μόνο που έκανα είναι όταν με έστελνα να πάρω ψωμί που έφερνα το μισό πίσω. Γιατί αλήθεια ήταν τόσο νόστιμο, τόσο ζεστό, τόσο υπέροχο που ήθελα να το φάω, ρε φίλε.
0: Εγώ το τρώγω άλλο. Μα δε, να πας πίσω ψωμί. Όπως είναι τη φρατζόλα, ντροπή. Δεν είσαι παιδί. Λοιπόν, Γιάννη.
2: Λοιπόν, εγώ έχω πάρα πολύ ευχάριστα νέα για όλους εσάς που αναρωτιέστε για το ίντερνετ, πότε θα φτιάξει, πότε θα έρθει η οπτική Κίνα μέχρι το σπίτι σας, πότε θα σταματήσει αυτό το μαρτύριο. Μην ανησυχείτε, διότι η Nova έχει για εσάς το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps χωρίς οπτική Κίνα. Εδώ είναι όλο το ζουμί. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ πραγματικά σοκαρίστηκα ευχάριστα. Με τι θα μου πείτε. Είδα ότι βγήκε ο ελληνικός καφές με γεύσεις. Πρώτη φορά λοιπόν βλέπω τέτοιες γεύσεις στον ελληνικό καφέ.
1: Όντως,
0: Λουμίδης, ναι, παπαγάλος. Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα.
1: Ωραία,
0: το λες και γεμίζει το στόμα σου. Πήρα λοιπόν και τις δύο αυτές γεύσεις να τις δοκιμάσω και αυτό που μου άρεσε είναι ότι κρατάνε τη γεύση του ελληνικού καφέ σε ισορροπία με το άρωμα. Έτσι, πίνω πλέον τα πρωινά ή απογεύματα ένα χαλαρωτικό γλυκό καφεδάκι και περνώ υπέροχα.
1: Εξαιρετικά!
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες.
1: Έχω κρεμάσει μια κούνια από το φεγγάρι.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
4: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια. Χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
8: οχ,
7: οπς, αουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
11: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
13: Αθήνα, Ελλάδα.
0: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Τρόμος 89,8, ναι. Παρά 29 η ώρα. Δεν είπαμε, παιδιά, ότι σαν σήμερα γεννήθηκε η Audrey Hepburn, έτσι.
1: Oh, breakfast at Tiffany's.
2: Yeah.
0: Βέβαια. Είναι από τις λίγες ηθοποιούς που τα έχουν κερδίσει όλα.
1: Τι εννοείς όλα?
0: Όσκαρ, βραβείο Τόμι, βραβείο...
1: Ξέρω, έχει πάρει Τόμι.
0: Ναι, τα πάντα, τα πάντα. Ό,τι βραβείο υπάρχει...
1: Τι είναι το Τόμι?
0: Κάτσε να σου πω ακριβώς.
2: Ποια ήταν η καταγωγή της Audrey? Από πού ήταν?
0: Βέλγιο και Αγγλία, νομίζω.
2: Αγγλό.
1: Δεν ήταν Βρετανίδα η Audrey Hepburn.
0: Και
2: Βελγίδα.
1: Βέλγο-Βρετανίδα.
2: Μάλιστα, πώς είμαι εγώ μισή από την Κρήτη και μισή από τη Γαλλική.
1: Εντάξει, νομίζω ότι υπερίσχυε η Βρετανική της.
0: Τόνι. Όχι Τόμι.
2: Τόνι.
1: Είναι το Τόμι με το Έμι και τα κανένα.
0: Λοιπόν, Όσκαρ, Τόνι, Έμι και Γκράμι.
2: Τι άλλο να κάνει αυτή η γυναίκα?
1: Τους ρίμαξε. Πολύ δυνατή.
2: Έτσι, ήταν τόσο κλασάρι, τόσο υπέροχη. Τώρα που το λες αυτό, 4 Μαΐου λοιπόν, το 1991 τη μέρα ήτανε.
1: Δεν θα ήτανε Σάββατο?
2: Ήτανε Σάββατο, σωστά.
1: Αλήθεια λες?
2: Ναι, ναι.
1: Τι γνώση έχω, ρε γάμο
0: του. 4 Μαΐου το 91 Σάββατο.
2: Ήτανε Σάββατο.
1: Καλά τώρα. Υπολόγισα. Τι μέρα έχουμε σήμερα? 4 Μαΐου του 2026, 4 Μαΐου του 2021.
2: Θα ήταν ένα πάρα πολύ εύκολο. Ένας άλλος πολύ εύκολος τρόπος είναι αυτό που είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Ότι σαν σήμερα, στις 4 Μαΐου του 1991, έγινε ο διαγωνισμός της Eurovision.
0: Α, μάλιστα.
1: Ακριβώς αυτό.
2: Έτσι. Οπότε γινόταν Σάββατο, οπότε να είχαμε να λέγαμε. Ήταν Σάββατο.
0: Τι έκανε την ημέρα?
1: Πάντα γινόταν Σάββατο ο διαγωνισμός Eurovision.
2: Πάντα γινόταν Σάββατο ο διαγωνισμός.
1: Πάντα γινόταν
2: Σάββατο. Δεν το ξέρεις, αλλά είπες να πεις και εσύ.
0: Είναι
2: κάτι,
0: Σάββατο
2: λοιπόν.
0: Γεννημένος.
2: Πού έχει γίνει εκείνη, λοιπόν, εκείνη την φορά, πότε έγινε, πού έγινε μάλλον ο διαγωνισμός?
0: Σε ποια χώρα, σε ποια χώρα?
2: Κάπου
0: στην Ευρώπη.
2: Υποχρεωτικά.
1: Και συγκεκριμένα στο...
0: Ελσίγκη.
1: Λουξεμβούργο.
0: Α, μάλιστα.
2: Έγινε στη Ρώμη. Γιατί έγινε λοιπόν στη Ρώμη? Γιατί την προηγούμενη χρονιά είχε κερδίσει ποιο το διαγωνισμό της Eurovision?
1: Η Ιταλία.
2: Η Ιταλία με ποιον όμως?
1: Η Ιταλία με τον Del Piero.
0: Όχι ρε, τον Ρομπέρτο Μπάτζιο.
2: Με έναν μεγάλο μου έρωτα, τον Τότο Κοτούνιο. Ο Τότο Κοτούνιο ήταν αυτός που τραγουδούσε το Ιταλιάνο. Λέει «Lasciate mi cantare». Λασάτε μη καντάρε. Σόνο Ιταλιάνο. Εντάξει. Δεν είχε κερδίσει με αυτό. Είχε κερδίσει με το Insieme, που ήταν ένα τραγούδι το οποίο ήταν εξαιρετικά αφιερωμένο στην Ένωση της Ευρωπαϊκής, της Ευρώπης τότε. Το οποίο έλεγε, μάλιστα είχε αγγλικά μέσα, και έλεγε κάποια στιγμή «United Tonight Europe». Εντάξει. Βέβαια. Το διαγωνισμό της Eurovision λοιπόν το 91 στη Ρώμη, που η Ελλάδα πήρε την 13η θέση με την άνοιξη.
0: Τι,
2: 13η θέση.
0: 13η είχαν πάρει, ναι.
2: Που είχε τραγουδήσει η Σοφία Βόσου, την υπαρτραγουδάρα που είχε γράψει ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Η οποία ήταν και μια περίεργη Eurovision εκείνη.
0: Η οποία, να πούμε, ότι είχε ένα πρόβλημα. Θυμάστε, κάποιος είχε αρρωστήσει, κάποιος δεν πήγε από τους βασικούς μουσικούς και έγινε αντικατάσταση τελευταία στιγμή. Και αυτός θεωρείται ένας από τους λόγους που ουσιαστικά το τραγούδι υστέρησε. Αυτή η αλλαγή που έγινε τελευταία στιγμή.
2: Σαξόφωνο, νομίζω
0: το σαξόφωνο.
1: Εσύ δεν έχω γεννηθεί Σάββατο, έχω γεννηθεί Κυριακή.
0: Εσύ.
1: Ναι.
2: Πώς ήρθε τώρα αυτό?
0: Τέλος,
1: γιατί
0: τώρα
1: μου είπατε Σαββατογεννημένο, νομίζω ότι
0: είναι. Ο Σαββατογεννημένος είναι η... Δεν είπα εσύ. Είναι ο θεσμός, είπαρε. Σαββατογεννημένος είναι ο θεσμός της Eurovision. Επειδή παίζει Σάββατο,
2: όχι
0: ήταν αστείακι.
2: Εσύ Σαββατογεννημένος.
0: Όχι εσύ.
1: Νόμιζα ότι ήμουν και εγώ.
0: Λοιπόν,
2: ναι, άκου τώρα λοιπόν.
0: Το σαξόφωνο λοιπόν ήταν. Το σαξόφωνο,
2: Λοιπόν είχε πρόβλημα. Και τέλος πάντων ήταν μια πολύ πρόχειρη Eurovision. Αυτή ήταν, είναι στα όρια του Κάλτα, α πούμε. Είχε ένα πρόβλημα και με την πρωτιά. Είχε βγει η πρώτη η Καρόλα από τη Σουηδία, που είχε όμως.
1: Μίλα καλύτερα. Είναι...
2: Καρόλα, η οποία ήταν, είχε τους ίδιους βαθμούς με την αποστολή της Γαλλίας, που όμως η Καρόλα πήρε τελικά την πρώτη θέση γιατί είχε τα περισσότερα δωδεκάρια. Το διαγωνισμό αυτό της Eurovision λοιπόν τον παρουσίαζε ο νικητής, ο Τότο Κοτούνιο.
0: Ο προηγούμενος νικητής.
2: Ο προηγούμενος
0: λοιπόν.
2: Νικητής. Εγώ σοβαρά ερωτευμένη με τον Τότο Κοτούνιο, μαζί με την Τσιλιόρα Τσινκουέντι, που είχε κερδίσει το διαγωνισμό της Eurovision για την Ιταλία το 1964 με ένα άλλο τραγούδι καταπληκτικό που ήταν το Νόνο Λετά, που πήγαινε Νόνο Λετά, Νόνο Λετά, πέρα Μάρτι, σόλα κοντέ και τα λοιπά. Αυτή λοιπόν ήταν...
0: Κάτσε να δούμε, θα μας πάει στην Eurovision. Πότε ξεκίνησε η Eurovision? Γιαγκιδά, θα μας πει μέχρι το 30 τόσο.
1: Δεν μπορώ, έχω.
0: Το 50 τόσο.
2: Αλλού θέλω να καταλήξω. Στον έρωτά μου για τον Τότο Κοτούνιο. Εμείς τότε τι κάναμε, Χριστό, γράφαμε ό,τι μας ενδιέφερε, πού σε βιντεοκασέτες. Με μια παρένθεση,
1: κοίτα τη φλόρο στον Τότο Κοτούνιο.
2: Μου άρεσε πάρα πολύ. Σαν το
1: κοίτα εδώ, κοίτα τα φάτσα, κοίτα. Περίεγραψε το.
2: Έλα, ρε, μιλάμε για το 1991.
1: Αδιανόητος φλόρο.
2: Πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ωραία μπάσα ιταλική φωνή. Ήταν εκπληκτικό. Γράφουμε λοιπόν το διαγωνισμό τη Eurovision, εγώ έχω εξετάσει.
1: Πέθανε και... ο Κοτούνιο.
0: Ναι, εντάξει. Πάει ο
1: Κοτούνιο. Sorry που το μαθαίνει από μένα.
2: Τώρα θα γίνω σαν τη Μαρία Ηλιάκη που έπαθε ότι πέθανε ο. Πώς τον λένε, ο James Bond. Και δεν μπορούσε να συνοηθεί στον αέρα του ο Σον Κόνερι. Και λέει, πέθανε ο Σον Κόνερι. Πέθανε ο Σον Κόνερι. Το παρηγοριέμαι. Λοιπόν. Γράφουμε το διαγωνισμό σε κασέτες. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι στην αγωνία της μάνας όταν το παιδί του δίνει το παιδί της δίνει εξετάσεις και έχει γίνει κάποια ας πούμε βλακεία που μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία. Τι γίνεται λοιπόν, έχουμε γράψει την Eurovision, την οποία εγώ τη βλέπω στα διαλύματα του διαβάσματός μου. Είναι αυτό το πράγμα που θέλω να κάνω. Να ακούω τον Τότο Κοτούνια να τραγουδάει, να βλέπω τέλος πάντων την άνοιξη, να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα. Με χαλάρωνε, ρε παιδί μου. Και πάει και γράφει πάνω. Έναν Σαββόπουλο.
0: Στην κασέτα από αυτή, ναι.
2: Ναι. Γιατί ήμασταν μανιακοί για με τον Σαββόπουλο, να τα πούμε και αυτά τα πράγματα, και καταλαβαίνω αυτό και παθαίνω κατάθλιψη. Mm-hmm. Και η μανούλα μου, η γλυκιά μου, έψαξε όλη η γειτονιά όποιον υπήρχε, γνωστούς, φίλους κτλ. Και βρήκε το διαγωνισμό. Γιατί τότε δεν υπήρχαν ούτε ίντερνετ ούτε τέτοια να ανασύρουμε.
1: Ναι, μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω τώρα.
2: Και μου ξανάγραψε το διαγωνισμό για να είμαι ήρεμη. Δεν ήταν τώρα υπέροχο
0: ωραία
2: αυτό το
0: ιστορία,
2: πράγμα.
0: Πολύ ωραία ιστορία. Και την έχει την κασέτα, την κράτηση τουλάχιστον.
2: Την έχω ακόμα.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Την έχω ακόμα.
1: Κατερίνα, όλα τα αγόρια που σου αρέσαν τότε ήταν έτσι φλωροί.
2: Δεν μ' αρέσουν κυρίως τύποι σαν και σένα στη ζωή. Όλοι οι υπόλοιποι μ' αρέσουν.
1: Γιατί δεν είμαι φλώρος γι' αυτό.
2: Δεν νομίζω.

0: δρόμος 89,89 παρά 10 και παιδιά σε λίγο έχουμε να παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά με την γνωστή δωράρα μας, με ελληνικό καφέ Λουμίδη για ένα χρόνο. Ετοιμαστείτε λοιπόν.
1: Ο Λουμίδης Παπαγάλος έβγαλε ελληνικό καφέ με γεύσεις, παιδιά δεν ξέρω να το πιστεύετε, γεύση βανίλια και γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Δοκίμασα και τα δύο. Προσπαθούσα να διαλέξω ποιο μου αρέσει περισσότερο, βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα.
2: Ποιος αρέσει?
1: Δεν μπορείς να καταλήξεις. Τελικά θέλεις και τα δύο. Είναι υπέροχες γεύσεις και οι δύο. Ειδικά μας σκεφτείς εκεί νωρίς το απόγευμα που θες λίγο να χαλαρώσεις και θες κάτι αρωματικό. Είναι ό,τι μα ό,τι πρέπει. Υπέροχες γεύσεις. Δοκιμάστε και τις δύο λοιπόν από το Λουμίδη Παπαγάλο και θα πάρετε την πλάκα σας και θα κερδίσετε τώρα πόσους καφέδες.
0: Πόσους?
1: Πόσους λες?
0: Πόσους?
2: Πόσους, ρε?
0: Όσους γουστάρεις.
1: Σχεδόν όσους γουστάρεις.
0: Άπειρους, άπειρους.
1: Όλους τους καφέδες λοιπόν του μήνα από τον δρόμο 89,8 και τον Λουμίδη Παπαγάλο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 211 18 91 8 9 8.
0: Yes.

0: Όχι μήνα. Μήνα είπα.
1: Χρόνο.
0: Χρόνο.
1: Σας το πάρε, χρόνο είναι. Τι μήνα.
2: Αυτό το είπε ο άνθρωπος, ρε.
1: Παιδιά, εγώ
2: σε
1: είμαι τόσο large.
2: Μήνα.
1: Είμαι large.
2: Δεν κάνω νοήματα. Τι λες. Χρόνο.
1: Χρόνο.
2: Χρόνο.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8, 8 και 56. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε τρία τραγούδια.
4: Βέβαια.
3: Έτσι, σας θέλω δυναμικούς.
4: Που έχουν ένα κοινό.
3: Μπράβο.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ποιος είστε, από πού μας παίρνετε?
3: Γεια σας.
4: Ποιο είναι το όνομά σας?
3: Καλημέρα,
5: καλημέρα, ο Παναγιώτης.
4: Γεια σου,
5: από το κέντρο.
4: Άντε ρε
5: Παναγιώτη.
4: Έλα ρε Πεθαρά.
3: Σε ποιο δρόμο του κέντρου βρίσκεσαι, Παναγιώτη?
5: Όχι, στη δουλειά είμαι.
3: Τι κέντρο τότε εννοείς?
4: Στο κέντρο είναι η δουλειά.
6: Κέντρο ελέγχου.
3: Στο κέντρο, στον πυρήνα των πραγμάτων είσαι.
4: Μάλιστα. Στο κέντρο, ναι.
3: Κέντρο ελέγχου, ναι.
4: Τι δουλειά κάνεις, Παναγιώτη, για πες, μπορείς να μας πεις αρχικά?
3: Μπορεί, πώς δεν μπορεί.
5: Στρατιωτικός είμαι.
4: Στρατιωτικός.
6: Το είπα ότι είναι κέντρο ελέγχου.
4: Είναι κέντρο ελέγχου.
5: Όχι, είναι κέντρο ελέγχου, εντάξει.
3: Τι κάνεις, τι κάνεις ακριβώς, πες μας.
5: Δεν μπορώ να πω τώρα, εντάξει, μας ακούνε πολύ.
3: Έχεις εδώ γαλόνια.
5: Παρακολουθούμαστε.
3: Δεν παρακολουθείς?
5: Όχι, με παρακολουθούν, λέω.
3: Δεν είσαι δηλαδή σε κανένα τέτοιο κατασκοπικό.
6: Μας παρακολουθούν. Τι είναι αυτά, βγήκες να κάνεις και πολιτικές παρεμβάσεις, Παναγιώτη? Μας παρακολουθούν, εντάξει, το ξέρουμε.
3: Υπάρχει μια παγκόσμια συνωμοσία εδώ που λένε κάποιοι.
4: Λοιπόν, Παναγιώτη, το ξέρεις το παιχνίδι μας?
5: Ναι, το γνωρίζω.
3: Τρία τραγούδια και μία κοινή λέξη τα συνδέει, έτσι, το ξέρεις.
6: Τώρα μεταξύ μας, Παναγιώτη, με τη λογική της Κατερίνας και λάτζω την πιστή λέξη, δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή δεν ψάχνω μια λέξη. Δεν ανάγκη να είναι σωστή.
3: Έχει.
5: Μ' αρέσει η λογική της Κατερίνα.
6: Ναι, μωρέ, πες μια λέξη στην
3: τύχη. Ό,τι να είναι, μωρέ, τώρα.
4: Να μην
3: τύχει. Να μην τύχει.
6: Στην τύχη.
4: Λίγο κάπως το μεγαλοποιούν και ο Γιάννης ο Κορδόνης κάπως προσπαθεί να δώσει μια αρνητική διάσταση σε κάτι το οποίο ήταν υπέρ των ακροατών μας, βεβαίως.
6: Μα και αυτό
4: δεν πειράζει.
3: Ορίστε, τι είπες Παναγιώτη?
5: Τη θετική ενέργεια που δίνεται μεταξύ σας.
4: Μπράβο, έλα μου, αυτό αγόρι μου.
3: 3, 2, 1 και...

0: αρέσει τόσο πολύ αυτό, ε. Έλα, Παναγιώτη.
1: Αγαπητοί είστε όλοι μια τρέλα.
0: Ναι, και εσύ
1: μια αγάπη, μια τρέλα.
2: Λουμίθης για σένα.
0: Με τρέλα. Παναγιώτη, σε φιλούμε γλυκά.
2: Σε λίγο, παιδιά, σε λίγο. Θα παίξουμε και το γνωστό, το καινούργιο μας παιχνίδι πια. Γιατί είναι καινούργιο παιχνίδι. Τα λεφτά της Κατερίνας από σήμερα.
0: Πώς αισθάνεσαι, Γιάννη, πώς αισθάνεσαι.
2: Πω, τι ωραία.
3: Έτσι.
2: Τα λεφτά της Κατερίνας.
3: Να ρέει το χρήμα.
2: Είπε μια ιστορία, όχι μια, είπε μια ιστορία με πολλές. Έτσι, με πολλά παρακλάδια θα λέγαμε η Κατερίνα. Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Είπε πολλές πληροφορίες. Για να δούμε αν θα τα καταφέρετε σε λίγο να τις πάρετε το 50.
0: 100 είναι, 100 είναι.
3: Στα 50,
2: 100
0: είναι. Έχω και 50. Έχω 50 κάβα από τον Κορδόνη.
2: Εσύ θα το δώσεις.
0: Εγώ θα τα δώσω.
2: Εσύ θα δώσεις 100.
0: Καλά, το ίδιο είχε γίνει και το ίδιο. Είχε γίνει το ίδιο και
2: 2, 11, 18, 91, 8, 9, 8. Δρόμος οδοντάνε
4: ακόμα. Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
5: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη, γιατί αξίζει.
8: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Δρόμος 89,8 είναι η τρίτη μας ώρα, είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά.
2: Τι γίνεται, παιδιά,
1: και
2: τι
1: το ίντερνετ δυσκολεύεται να αποφασίσει.
2: Τι?
1: Το ίντερνετ, επαναλαμβάνω, δυσκολεύεται να αποφασίσει ποιος πρέπει να μιλήσει εκ μέρους της ανθρωπότητας,
2: ναι,
1: εάν οι εξωγήινοι επισκεφτούν τη γη. Μια ερώτηση λοιπόν έχει μπει. Δεν ξέρω την έχει αυτό, Γιάννη, η Κατερίνα.
2: Πιστεύω πρέπει να μιλήσει εσύ, Χρήστο.
1: Όχι, όχι. Να μιλήσουμε σοβαρά, παιδιά. Δηλαδή, κόψτε εδώ, κόψτε την πλάκα. Γιατί
2: όχι, ρε, εμένα με προβληματίζει.
1: Πρέπει
2: πιστεύω
1: να βγει ένας άνθρωπος να μιλήσει εκ μέρους της ανθρωπότητας. Ποιον θα επιλέγαμε? Γιατί. Επειδή βλέπω και το Game of Thrones τώρα που
3: πλακώνονται
1: μεταξύ τους πατρίες, αλλά τελικά ο μεγάλος εχθρός αποδεικνύεται κάποιος άλλος. Θυμάσαι, Γιάννη,
3: βέβαια,
1: να μην σποϊλάρω τώρα για όσους δεν το έχουν δει.
2: Δεν το έχω δει.
1: Πρέπει να ενωθούν λοιπόν. Σκεφτείτε ότι όλοι εμείς θα πρέπει, αν μας επιτεθούν εξωγήινοι, θα πρέπει όλοι μας να ενωθούμε. Σκεφτείτε πόσο δύσκολο πράγμα είναι η ανθρωπότητα που δεν έχει σταματήσει να πολεμάει χιλιετίες τώρα, ξαφνικά να πρέπει να ενωθεί σε έναν άλλο εχθρό. Αλλά και πάλι, έρχονται με φιλελληνικές διαθέσεις.
2: Ναι.
1: Φιλελληνικές. Θα πρέπει κάποιος να μιλήσει ως εκπρόσωπος της ανθρωπότητας. Ποιος θα ήταν αυτός? Αυτό το ερώτημα έχει μπει στο ίντερνετ.
3: Πολύ
1: λοιπόν,
3: δύσκολο.
1: Και γίνεται χαμός με αυτό.
2: Και ποιες είναι, ας πούμε, οι.
1: Δεν έχω ακόμη τις απαντήσεις. Θα ψάξουμε να δώσουμε.
3: Εξαρτάται και τι θέλουμε. Δηλαδή, θέλουμε να πάμε να τους φοβήσουμε, να τσαμπουκαλευτούμε.
2: Όχι,
3: να
2: μιλήσουμε.
3: Θέλουμε να πάμε να τους καλοπιάσουμε.
2: Φιλελληνικά.
3: Θέλουμε να πάμε να διαπραγματευτούμε. Τι θέλουμε να παρακάνουμε?
1: Να τους υποδεχτούμε. Και θέλουμε έναν άνθρωπο.
2: Έρχονται οι άνθρωποι.
1: Θα είναι αυτός ο Τραμπ, ο Πούτιν, θα είναι ένας καλλιτέχνης, ένας φιλόσοφος, θα είναι ένας ποδοσφαιριστής, θα είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, θα είναι ο Κιάνου Ρίβς. Και ο Κιάνου Ρίβς έχει μπει μέσα.
3: Κιάνου Ρίβς είναι ωραίος.
2: Γιατί έχει διασυνδέσεις. Έχει διασυνδέσεις.
3: Ρονάλντο, όχι, είναι καγκούρας.
2: Εγώ θα έβαζα την Drew Barrymore.
1: Πώς ήρθε η Drew Barrymore.
2: Θα σου εξηγήσω. Γιατί από μικρό παιδάκι είναι συνηθισμένη στους εξωγήινους με τον ET.
1: Ναι.
2: Και πιστεύω ότι θα μπορούσε, ας πούμε, να κάνει κάτι.
1: Ο Spielberg θα μπορούσε να πάει τότε, που είναι ακόμη πιο.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτή του άγγιξε το χέρι, κατάλαβε.
1: Ετοιμάσαι για καινούργια ταινία για εξωγήινους ο Spielberg τώρα, θα βγει.
2: Την περιμένουμε πώς και πώς. Και εγώ και ο Γιάννης βλέπει ότι λέμε πότε θα βγει αυτή η καινούργια ταινία.
3: Γεραπετρίτη.
1: Γεραπετρίτης.
3: Είναι καλό στην υποδοχή. Κάνει ωραία υπόκληση.
1: Ναι, καλά τώρα, εντάξει.
3: Εγώ όλο Γεραπετρίτη. Εδώ δεν δέχτηκε.
2: Άμα το πα έτσι, εγώ λέω να το κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Καλά, εννοείται ο Άδωνης
3: θα
1: ήταν.
3: Δεν θα μπορέσει να εννοηθεί. Είναι έτσι, η φωνή του δύο. Δεν...
1: Μιλάει και αγγλικά, μια χαρά μιλάει.
2: Η φωνή
3: είναι λίγο τσιριχτή για εξωγήινους. Μπορεί να φοβηθούν.
2: Έχει τσιριχτή φωνή ο Γεωργιάδης. Δεν έχει.
1: Και τι σημασία έχει φωνή? Ωραία, και αν είναι φωνή, έτσι μας πειράζει. Οι εξωγήινοι δεν ξέρουν καταρχήν τις φωνές τις δικές μας.
2: Ακριβώς.
1: Δεν θα μπορούν να κρίνουν. Οπότε μια χαρά είναι. Τέλος πάντων, πάντως έχει τεθεί θέμα, παιδιά.
2: Εσύ ποιον θέλεις?
1: Ακόμα δεν έχω.
2: Εμείς είπαμε, ωραία. Είπα εγώ την Drew Barrymore. Την Drew Barrymore. Είπε ο Γιάννης τον Γεραπετρίτη. Είπα εγώ τον Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί δηλαδή.
1: Εγώ θα βάζα τον Λιόνελ Μέση.
2: Το Μέση θα βάζε.
1: Το μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Αυτόν θα βάζα.
3: Μπρους Σπρίγκστιν.
1: Και αυτός καλός.
2: Αυτός όμως είναι πολύ born in the USA.
3: Είμαι μεταξύ Bruce Springsteen και Γεραπετρίτη. Θα σκεφτώ και θα σας πω.
1: Θα δούμε, ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Γιάννη.
3: Πριν προχωρήσουμε να σας πω ότι έχει πάρα πολύ καλά νέα, διότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps. Το βασικότερο όμως είναι ότι όλο αυτό είναι χωρίς οπτική. Είναι για να μην χρειάζεται να αναρωτιέστε, να αγχώνεστε, να φοβάστε πότε θα έρθει και σε εσάς, αν φτάνει μέχρι το σπίτι σας και όλους αυτούς τους φόβους και τις αγωνίες. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Πες λίγο για την κίνηση για τον καιρό, σε παρακαλώ όμως.
3: Ό,τι θες.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Χάλια μαύρα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στους γνωστούς οδικούς άξονες. Δηλαδή, ο Κηφισός είναι κόκκινος και στην άνοδο και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Εγάλεο. Η Αττική Οδός είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση προς όλες τις κατευθύνσεις και προς όλα τα ρεύματα. Είναι στο κόκκινο. Άνοδος Κηφισίας επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολη από το κέντρο μέχρι και το Χαλάνδρι. Η Λεωφόρος Κατεχάκη προς το κέντρο της Αθήνας είναι δύσκολη επίσης. Αρκετά προβλήματα και στην παραλιακή από Αλίμου προς Πειραιά. Φυσικά μποτιλιαρισμένη και η Λεωφόρος Αθηνών. Προς τον Ασπρόπυργο.
4: Ο καιρός σήμερα.
3: Το καλό είναι ότι όλα αυτά θα γίνονται με καθαρό ουρανό και με ηλιοφάνεια που θα επικρατήσει από σήμερα ξανά εδώ στην Αθήνα. Η θερμοκρασία μέχρι 21 βαθμοί Κελσίου, 2 με 3 βαθμοί χαμηλότερα στα βόρεια.

0: Δρόμος 89,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 9 και 10 η ώρα, παιδιά. Και είναι μια ώρα πολύ σημαντική.
2: Να στάξει χρήμα!
3: Πολύ σημαντική, γιατί σήμερα ξεκινάει μια νέα εποχή.
2: Να πέσει κάτω στα ρηκούμπα!
1: Το παιχνίδι της Κατερίνας είναι πάρε τα λεφτά της Κατερίνας από σήμερα. Άλλαξαν τα λεφτά χέρια.
3: Τα πλάνα μου.
1: Ναι, μπράβο, άλλαξε το θησαυροφυλάκιο, άλλαξαν οι τσέπες. Τώρα η Κατερίνα είναι
3: χαρά,
1: αυτή που θα μοιράσει 100 ευρώ σήμερα.
3: Με χαρά θα δώσω τα 100 ευρώ.
1: Και
3: εάν τυχόν μπορείτε βέβαια να απαντήσετε σωστά.
1: Βέβαια. Καλημέρα σας λοιπόν.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Το όνομά σας.
4: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
3: Επίσης, όλα τα καλά.
1: Το όνομά σας.
4: Φωτεινή λέγομαι.
3: Γεια σου Φωτεινή.
1: Λοιπόν, Φωτεινή θα κερδίσει 100 ευρώ, θα πάρεις από την Κατερίνα, εάν απαντήσει σωστά στην εξής ερώτηση. Πες μας δύο λόγια για σένα, με τι ασχολείσαι.
4: Υπάλληλος ιδιωτικός είμαι.
1: Πού δηλαδή, τι ακριβώς, πες μας.
4: Σε μια εταιρεία.
1: Ναι.
4: Διοικητική δουλειά, ας το πούμε.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Διοικητική δουλειά. Αυτό σημαίνει ότι είσαι ένας άνθρωπος υπεύθυνος, ξέρεις να διοικείς, ξέρεις να παίρνεις δύσκολες αποφάσεις, έχεις έρθει σε διλήμματα από εδώ ή από εκεί θα πάω, την απαντήσω. Έτσι λοιπόν, και εδώ σε αυτό το σταυροδρόμι που θα σε βάλουμε, θα πρέπει να πάρεις το σωστό δρόμο.
3: Και
1: λοιπόν,
3: η σημαντική ερώτηση, βέβαια, η πρώτη είναι: εσένα σου αρέσει η Eurovision? Γιατί εγώ είμαι ειδική Eurovisionολόγος.
4: Μου αρέσει αρκετά. Βέβαια, μπορώ να πω ότι πιο πολύ παρακολουθούσα πιο παλιά, λίγο τα τελευταία χρόνια. Το έχω χάσει, αλλά ναι, δηλαδή...
1: Το έχω χάσει, τι ήταν, τραγουδί?
2: Έχω χάσει,
1: έχω
2: χάσει. Eurovision,
3: έχω χάσει.
1: Κοιτάξτε,
3: καλά, μπορεί, και εμείς για παλιά θα μιλήσουμε.
1: Μπορεί και να, άσχετο αν παρακολουθείς ή όχι Eurovision, δεν έχει καμία σημασία, γιατί αρκεί να ήσουν προσεκτικοί στο μάθημα σήμερα. Μπορεί να τίποτα, να μην είστε καμία φορά Eurovision. Εάν όμως παρακολουθούσες κάθε λέξη της Κατερίνας, τότε αυτό θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν στο 1991. Μας διηγήθηκε μια ιστορία η Κατερίνα. Μας μίλησε για τους παρουσιαστές της τότε Eurovision που είχαμε στην Άνοιξη με τη Σοφία Βόσου και τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Ο Τότο Κουτίνιο. Κοτούνιο. Το σωστά.
3: Τότο Κοτούνιο.
1: Τότο Κοτούνιο, μπράβο.
3: Ο έρωτάς μου, ο μεγάλος που την ήταν αυτός.

0: 2003 του 64, της Eurovision του 64. Ποιο τραγούδι είχε πει τότε? Πρώτον, η μία επιλογή σου είναι το «Μόνο λετά». Η δεύτερη επιλογή είναι το «Νόνο λετά». «Μόνο λετά» ή «Νόνο λετά»?
1: Από το Β, «Νόνο λετά».
0: «Νόνο
1: λετά». Καλά και δεν το παράκουσα.
0: Και όχι «Μόνο λετά», έτσι. Είναι ξεκάθαρο, ναι, αυτό που είπες. Πάμε λοιπόν, έχουμε μεγάλη αγωνία, κυρίες και κύριοι, γιατί είναι σήμερα το πρώτο παιχνίδι.
2: Πραγματικά και εγώ.
0: Πάρε τα λεφτά της Κατερίνας.
2: Και δίνω και 100 ευρώ.
0: 100 ευρώ είναι. Ο Γιάννης είναι ήρεμος σήμερα.
3: Χαλαρός, απολαμβάνω.
0: Η Κατερίνα έχει και τη δική της αγωνία, γιατί ξέρω ότι θέλει να κερδίσεις.
2: Όντως.
0: Είναι τέτοιος άνθρωπος. Και είπες μόνο.
2: Και επειδή έχω συνηθίσει και να πληρώνω, κατάλαβες.
0: Ακριβώς. Καλά, μην υπερβάλλεις. Νόνο λετά. Ναι, ναι, όντως. Πολύ το έχει πουλήσει ότι ο άλλο πληρώνει.
3: Άστα τώρα αυτά.
0: Άστα αυτά. Εμείς ξέρουμε.
3: Μην θυμηθούμε το τραπεζάκι που ακόμα.
0: Καλά, δεν φταίει αυτή.
3: Όχι, εσύ φταίει εκεί.
2: Α, μην τρελαθούμε τώρα. Όταν σα πήγαινα.
3: Ποιο την πλήρωσε όμως.
0: Ακυρώθηκε.
2: Την Πέμπτη.
3: Εγώ ήμουν ανηστικό εκείνη τη μέρα.
0: Να ακυρώθηκε το τραπέζι.
3: Δεν
0: ξέρω. Δεν χάθηκε το στοίχημα.
2: Όχι βέβαια.
0: Μπράβο, είδες, λοιπόν.
2: Εννοείται πως
0: πάμε να συγκεντρωθούμε, παιδιά.
3: Πάμε,
0: νόνο λετά ή μόνο λετά? Είπες νόνο λετά και η απάντηση είναι
2: Τσιλιόρα Τσινκουέντι, που είχε κερδίσει το διαγωνισμό της Eurovision για την Ιταλία το 1964 με ένα άλλο τραγούδι καταπληκτικό που ήταν το νόνο λετά.
0: Μπράβο.
2: Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια.
0: 100 ευρώ δικά σου.
3: Μπράβο, Φωτεινή.
2: Έλα, ήταν πολύ ωραίο αυτό.
3: Σε καλή μεριά, μη σε αλλάξουν μόνο.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 18 η ώρα είναι η τρίτη μας ώρα. Κάτι θες να πεις, Κατερίνα?
1: Θέλω να πω κάτι τώρα σε σχέση με το παρά τα λεφτά της Κατερίνας, το παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε από σήμερα με τη δική μου συνεισφορά. Χτες είμαστε, πηγαίνουμε κάπου για να φάμε και είναι ο Αρίνος μας στο αυτοκίνητο και βάζουμε δρόμο. Και παίζει το τρέιλερ αυτό το δικό μας που λέγεται. Και μου λέει.
0: Για τα λεφτά της Κατερίνας, το
1: καινούριο
0: που κάναμε.
1: Ναι, το καινούριο που κάναμε. Και είναι ο Αρίνος, το οποίο το ακούει με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πιστεύω ότι έχω επιχειρηματία γιο, ακούστε με λίγο. Ο οποίος μου λέει. Θα λες μία ιστορία και κάποιος, αν την ξέρει, θα κερδίσει λεφτά. Λέω ναι. Μου λέει ένα πενιντάρικο τη μέρα. Του λέω ναι. Μου λέει θα κάνουμε το εξής. Θα λες την ιστορία, θα παίρνω εγώ τηλέφωνο, θα ξέρω την ιστορία γιατί είσαι η μαμά μου, θα κερδίσω το πενιντάρικο και θα στο δίνω.
0: Δεν είσαι καλό δρόμο το παιδί. Πρόσεξε. Να το γράψεις στην ΟΝΕΒ. Έτσι δουλεύει το σύστημα. Να το γράψεις στη ΔΑΠ.
1: Τρελάθηκα στο γέλιο.
0: Μελλοντικός υπουργός.
1: Του λέω τι λες παιδάκι μου, παίρνουν, είναι για τους ακροατές. Είναι για τους ακροατές.
0: Έχει πιάσει το παιδί το νόημα, ρε. Έτσι δουλεύει η κατάσταση. Πάει πολύ μπροστά.
2: Ενώ στα άλλα κόμματα είναι όλοι.
0: Υπουργό τον βλέπω μία μέρα.
2: Ενώ στα άλλα κόμματα, χωρίς να θέλω να πω κάτι.
1: Τώρα πραγματικά
2: είναι. Οι άλλοι είναι αγνοί και αμόλυτοι.
1: Δηλαδή πραγματικά προσπαθώ να κρατάω τα μπόσικα.
2: Μόνο εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Ήταν ό,τι να είναι. Ότι μόνο σε αυτό το κόμμα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
2: Όχι. Εμείς παιδιά μια χαρά είμαστε. Λοιπόν.
1: Είναι α πούμε ίδιον αυτού.
0: Είναι δυστυχώς. Τα τελευταία 7 χρόνια και αυτά που βλέπουμε τώρα τα σχόλια, ναι, αυτό είναι.
2: Τα προηγούμενα.
0: Άμα θέλετε να κρατάτε ίσες τις αποστάσεις, μπορείτε να κρατήσετε τις αποστάσεις.
2: Θυμάστε, επί ΣΥΡΙΖΑ παντού.
0: Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν τα θυμάμαι, όχι. Α πούμε, δεν
2: τα θυμίσουμε παντού.
0: Επί ΠΑΣΟΚ δεν ήμουν πιο μικρό, μπορεί να τα θυμίζετε. Αυτά που βλέπουμε τώρα, εν πάση περιπτώσει, τα σκάνδαλα.
2: Πάντα είναι και πάντα γίνονται. Καλά, εννοείται.
0: Αυτό το πάντα είναι και όλοι τα κάνουν, εντάξει. Να μην μιλάμε.
2: Δεν είναι αλήθεια τι κάνουμε. Τώρα είναι αυτό. Πάντα αποδεικνύονται.
0: Να μιλάμε για τα αποδεδειγμένα.
2: Ξέρεις πόσα πρόστιμα έχουμε φάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Έχεις, Google λίγο τώρα να δεις τι πρόστιμα έχουμε φάει για τα σταλίες, για αντίστοιχα πράγματα. Πάρα πολλά, φίλε. Μην νομίζεις. Δεν είναι καινούργια πράγματα αυτά. Δεν σημαίνει ότι τα υιοθετούμε και ότι τα αποδεχόμαστε. Άλλο αυτό και ότι δεν πρέπει να ελέγχονται. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Αλλά μην τα ρίχνουμε όλα εδώ. Κάτσε, ήρεμα τώρα. Το βρήκαμε.
1: Επειδή σας προβλημάτισα, να σας πω ότι σε λίγο έχουμε και άλλο προβληματισμό. Δεν μπορώ να αποκαλύψω άλλα. Βεβαίως.
2: Πάμε τότε.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 26 και πάμε τώρα στο δικό σας προβληματισμό.
1: Ο οποίος έρχεται από τη Μίνα. Εσείς αν θέλετε να συνεισφέρετε στην κουβέντα, το κάνετε μέσα από τα μηνύματά σας στο Viber στο 6987-898-898. Και εγώ θέλω να σας πω ότι η Μίνα λέει τα εξής. Ο κολλητός μου και η κολλητή μου είναι σε σχέση μεταξύ τους και το πρόβλημα είναι ότι κάθε φορά που τσακώνονται, καταλήγω εγώ να είμαι στη μέση. Ο ένας με παίρνει τηλέφωνο να μου παραπονεθεί για τον άλλον και με έχει κουράσει πάρα πολύ αυτό. Τους έχω πει ξεκάθαρα το μεταξύ πως τα προβλήματά τους πρέπει να τα συζητούν μεταξύ τους και όχι μαζί μου. Όμως συνεχίζουν να κάνουν ακριβώς το ίδιο και με φέρνουν σε πολύ άβολη θέση. Εσείς τι κάνετε σε αυτές τις περιπτώσεις?
0: Από ό,τι κατάλαβα, είναι ένας διαμεσολαβητής.
1: Είναι, ναι.
0: Χωρίς να το θέλει, αλλά τον έχουν βάλει.
1: Ναι.
0: Πολύ σημαντικός αυτός ο ρόλος. Είναι ένας εθελοντικός ρόλος.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι λειτουργήμα.
0: Που υπάρχει, πρόσεξε να δεις, υπάρχει και σε εμπορικές συμφωνίες και σε νομικές υποθέσεις και σε οικογενειακές υποθέσεις. Υπάρχει αυτός ο ρόλος και πολλές φορές έχει φέρει και αποτελέσματα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κοινής αποδοχής, ένας φίλος λοιπόν.
2: Θα πρέπει να είναι κοινής αποδοχής,
0: να είναι υπεύθυνος, να είναι όσο το δυνατόν αντικειμενικός και να παίρνει αποστάσεις. Βέβαια, από ό,τι κατάλαβα εδώ πέρα, πάντα οι δύο πλευρές θεωρούν ότι αδικεί. Κάποιον.
2: Και αυτό είναι το κακό με την ανάληψη αυτής της θέσης. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί πλέον δεν θέλουν να μπουν σε αυτή τη θέση. Γιατί σου λέει, ενώ το κάνω εθελοντικά, ενώ το κάνω με την καλή μου την καρδιά,
0: την πληρώνω
2: στο
0: τέλος.
2: Για να βοηθήσω, είναι αυτός που μπορεί στο τέλος να πληρώσει την ύφη.
0: Ναι. Γιατί συνήθως τα βρίσκουν τα ζευγάρια μεταξύ τους.
2: Μπράβο.
0: Και ό,τι και να πεις είναι εις βάρος σου.
2: Έτσι είναι.
0: Αυτό πολλές φορές
2: είναι δύσκολη. Πολύ δύσκολη
0: είναι δύσκολος ο ρόλος.
1: Η Μίνα πάντως δεν τη θέλει αυτή τη θέση. Την έχουν βάλει σε αυτή τη θέση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπήκε εθελοντικά. Δεν μπήκε οικειοθελώς.
2: Βρίσκεσαι μερικές φορές αυτή τη θέση χωρίς να το καταλάβεις.
1: Ναι.
2: Γιατί
1: είναι
2: βάζουν...
1: αυτός ο χαρακτήρας σου.
2: Ναι, δεν θες να πεις και όχι, θες να βοηθήσεις
1: σου.
2: Και τσακ.
0: Τυχαίνει να είσαι εκεί, παρούσα σε αυτήν την ιστορία. Έτσι, τσακώνεται το ζευγάρι.
2: Στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή.
0: Και είναι πολύ συχνά από ό,τι φαίνεται στο λάθος μέρος.
1: Δεν είναι ζευγάρι, είναι. Βέβαια, είναι ανάμεσα σε φίλους τώρα αυτό, έτσι.
0: Και αυτό έχει.
1: Θα μπορούσε να είναι και ανάμεσα σε ένα ζευγάρι όμως.
2: Ίδια
1: είναι
2: κατάσταση.
1: Πραγματικότητα αυτό.
0: Και σε φίλους είναι δύσκολο. Και σε φίλους, βέβαια.
1: Μη σου πω ότι σε φίλους είναι πιο δύσκολο.
0: Πιο δύσκολο να πάρεις θέση.
1: Για το ζευγάρι λες, δεν με νοιάζει, μαζί είστε, βρείτε τα.
0: Ναι,
1: κατάλαβες,
0: ναι.
1: Ενώ είναι και οι δύο φίλοι.
0: Είναι πιο δύσκολο, βέβαια.
1: Είναι πρόβλημα. Κοίταξε, όπως κατάλαβες, Μίνα, έχουμε πάρα πολύ ψηλά στην συνείδησή μας, γιατί σε ένα άνθρωπο. Ο οποίος έχει πάρα πολλές αρετές. Συμφωνούμε σε αυτό?
0: Εγώ δεν συμφωνώ.
2: Δεν το ξέρουμε.
0: Όχι, δεν το ξέρουμε.
1: Καλά, δεν λέγατε τώρα ότι για να είναι κάποιος σε αυτή τη
0: θέση. Γιατί σήμερα δεν ξέρουμε. Η θέση έχει, πρέπει να έχει αρετές.
1: Για να είναι σε αυτή τη θέση.
0: Μα δεν θέλει.
1: Την έχουν βάλει.
0: Δεν θέλει. Αυτό, γι' αυτό με προβληματίζει. Πρέπει να θέλει. Πρέπει να εθελοντικά.
1: Δεν έχει κουραστεί, γι' αυτό δεν θέλει.
0: Ναι. Μήπως είναι τυχαία η παρουσία της. Οπότε δεν είμαστε σίγουροι αν έχει αρετές. Συνέχισε.
1: Εγώ θέλω να πιστεύω ότι η Μίνα έχει αρετές και επίσης έχει και μυαλό, γιατί σου λέει: εγώ δεν θέλω να μάνα μασά, θέλω να τα βρίσκουν οι δυο τους αυτά τα πράγματα. Οπότε τι προτείνουμε στη Μίνα?
2: Να προχωρήσει.
1: Πού να προχωρήσει να πάει?
0: Να προχωρήσει να
2: πει. Να αποχωρήσει μάλλον.
0: Να αποχωρήσει.
2: Να αποχωρήσει από τη θέση.
0: Εγώ πιστεύω πρέπει να ζητήσει λεφτά. Να πει, εάν θέλετε να είμαι από εδώ και πέρα, θα δίνετε κάτι.
2: Ακριβώς. Ωραίο, δεν θα τις θα δώσετε και θα αποχωρήσει έτσι.
0: Μόνο έτσι.
1: Πόσο να τις πούμε να ζητήσει, πόσο να τις πούμε.
0: Ένα πεντάρικο.
2: Ένα πεντάρικο τη φορά.
1: Τη φορά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το μήνα.
2: Το μήνα, ένα πεντάρικο.
1: Ρε παιδιά, μιλάμε για κάτι φίλο.
0: Θα δεις πώς θα μειωθούν οι τσακωμοί. Πεντάρικο τη φορά, αν τσακώνεστε, αυτό θα πει. Και αμέσως πάει η διάδοση για τσακωμό.
1: Πεντάρικο δια του δύο ή πεντάρικο καθένα?
2: Όχι, δια του δύο.
0: Δια του δύο. 25 ο καθένα, θα σκάει και την ώρα.
1: Είστε ανελέητοι, είστε.
0: Έτσι πρέπει. Τέλος. Τα βρήκαμε. Πάμε παρακάτω λοιπόν.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 32, κυρίες και κύριοι, πάμε Ευρώπη, Κατερίνα.
1: Αχ, θέλω να πάμε σε αυτό το διαγωνισμό, γιατί είναι πραγματικά, τώρα εσείς που μας ακούτε, έχετε την ευκαιρία να ζήσετε κάτι πολύ σπουδαίο και δεν το λέω έτσι, έτσι όπως λέμε καμιά φορά άλλα πράγματα, γιατί σας δίνουμε την ευκαιρία με ένα μήνυμα να διεκδικήσετε τον προορισμό στην Ευρώπη που εσείς θέλετε να πάτε.
0: Εμείς θα λέμε τα πράγματα, Κατερίνα, όπως έχουν. Ποτέ δεν είπε.
1: Λέμε, παιδί μου, ναι.
0: Ναι, πάντα δίνουμε την πραγματική του διάσταση. Και έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Εδώ η πραγματική διάσταση είναι πολύ μεγάλη.
1: Πραγματικά.
0: Πρώτη φορά δίνεται ένα τέτοιο ταξίδι.
1: Μπορεί να διαλέξετε ανάμεσα στη Ρώμη, τη Βουδαπέστη, τη Βαρκελόνη, την Πράγα, το Μιλάνο, την Κρακοβία, τη Λισαβόνα ή το Βερολίνο. Δεν είναι ένα ταξίδι που λέμε θα πάτε εκεί. Όχι. Θα πάτε εκεί που θέλετε ανάμεσα σε αυτούς τους 8 καταπληκτικούς προορισμούς. Πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό? Με ένα μήνυμα στο 54301. Θα γράψετε δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και μετά τη λέξη ταξίδι. Να ξέρετε ότι αυτό το ταξίδι θα είναι εννοείται με όλα τα έξοδα πληρωμένα για 4 ημέρες με την υποστήριξη του Mazi Travel και ότι εμείς θα κάνουμε την κλήρωση εδώ την Παρασκευή στις 22 Μαΐου και τους όρους συμμετοχής μπορείτε να τους βρείτε στο δρόμος.fm.gr.
2: Είδες ότι έρχεται Μουντιάλ, παγκόσμιο κύπελο.
1: Καλά πλάκα μας κάνεις ρε, μέχρι και εγώ το ξέρω. Τι έγινε?
2: Παγκόσμιο κύπελο ταχύτητας σπέρματος.
1: Α, ναι, 85.000 είναι.
2: 100.000 δολάρια,
1: 85.000 ευρώ.
0: Εγώ δεν έχω περιγράμει, τι είναι αυτό.
2: Μα δεν σου λέω τώρα.
1: Καταπληκτικό, το ήξερα, το παίξαμε και στην εκπομπή αυτό.
2: Καλά, τέτοια πράγματα παίζετε στην εκπομπή.
0: Ναι, δεν έχω πάρει γραμμή. Για πείτε μου, με ενδιαφέρει αυτό. Πες.
1: Τι?
0: Με ενδιαφέρει να τα ακούσω, νέο.
2: 128 άνδρες,
0: ναι, ναι.
2: Χωρίζονται σε ζευγάρια. 128, ναι. 64, 32, 16, 8, 4 τελικός.
0: Ναι, ναι.
2: Και διαγωνίζονται στην ταχύτητα. Θα γίνει στο Σαν Φρανσίσκο το μήνα που μας
0: έρχεται. Ταχύτητα, δηλαδή.
2: Ταχύτητα, το πιο γρήγορο σπέρμα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Η ταχύτητα. Είπαμε να στείλουμε το μισήρι εμείς.
2: Υπάρχει.
0: Ας είμαστε λίγο, παιδιά.
2: Θα υπάρχει μια λίγο πίστα.
0: Ταχύτητα σπέρματος, δεν λέτε?
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εννοείται.
2: Θα το στέλνεις ταχυδρομικός.
0: Ναι.
1: Αυτό που εννοείται, ρε Χρήστο.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνω.
2: Σε ειδικό δοχείο. Σε ειδικό
0: τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω.
2: Πόσο γρήγορα τρέχουν τα σπερματοζωάρια. Θα υπάρχει ειδική πίστα, διαμορφωμένη πίστα, που θα μπαίνουν μέσα. Αλήθεια. Θα ξεκινάνε και θα τρέχουν σε ευθεία και όποιο φτάσει πρώτο.
0: Μα ούτως ή άλλως εμείς είμαστε πιο γρήγοροι.
2: Στον επόμενο γύρο. Όχι, δεν παίζει ρόλο αυτό που λες.
1: Άκου.
0: Εμείς σαν ύπαρξη.
1: Είναι γρήγοροι και άλλοι είναι αργοί. Ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να είναι και αργός και γρήγορος.
0: Κάποιο από τα σπερματοζωάρια δηλαδή.
2: Ακριβώς, τα σπερματοζωάρια.
0: Δεν
2: παίζει ρόλο καθόλου το πόσο γρήγορα θα γίνει.
0: Όχι, πόσο γρήγορα δηλαδή.
2: Καθόλου δεν παίζει ρόλο.
0: Θα ολοκληρώσει.
2: Όχι.
0: Κάποιοι ακροατές μας και μόλις τώρα πήρα μήνυμα. Μπράβο. Νομίζαν ότι ποιος ήταν ο πιο γρήγορος.
1: Όχι, παιδάκι.
2: Αυτό δεν εξετάζεται καν.
1: Έχετε. Πέρα από αυτή τη διαδικασία, λοιπόν, για να μπορούν να βγουν τα σπερματοζωάρια. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα σπερματοζωάρια.
0: Ναι, ναι. Βγαίνουν με μια ταχύτητα.
2: Πόσο γρήγορα πάνε.
1: Πόσο γρήγορα πάνε.
0: Ας πούμε, του Μπόλτον μπορεί να είναι πιο γρήγορο.
1: Όχι, δεν πάει έτσι.
0: Πες του τύπου που έτρεχε.
2: Του Γιουσέιν Μπόλτ.
0: Ναι, ναι, του Γιουσέιν Μπόλτ.
2: Δεν ξέρω αν σχετίζεται η ταχύτητα του ανθρώπου.
0: Ναι, μπορεί να μην έχει σχέση.
1: Μπορεί να είναι κάτι πολύ.
0: Αραχτό και να είναι ταχύτατο.
1: Γι' αυτό λέμε να διεκδικήσουμε ω εκπομπή και εμεί κάτι. Εμεί από το ποιο να στέλναμε.
0: Α, δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ. Το Δημήτρη!
2: Δεν θα στείλουμε. Γιατί
0: δεν σου φαίνεται. Που φαίνεται πολύ
1: γιατί είναι 85.000, γι' αυτό.
2: Δεν θα στείλουμε. Δεν θα στείλουμε εμείς κάποιον. Είναι επαγγελματίες.
0: Αν είναι επαγγελματίες. Πώς ξέρει κάποιος αν είναι γρήγορος?
1: Δεν είναι επαγγελματίες. Τι επαγγελματίες, ρε φίλε, λες?
2: Δεν μπορεί να στείλει όποιος θέλει.
1: Γιατί δεν μπορεί να στείλει όποιος θέλει?
2: Δεν μπορεί να στείλει όποιος θέλει. Υπάρχουν συγκεκριμένοι υποψήφοι που θα
0: έχουν
2: πάρουν.
0: Κάποια στάνταρ, δηλαδή. Τέλος πάντων, έχει ενδιαφέρον αυτό. Δεν το ήξερα.
1: Πολλά λεφτά.
2: Αυτό, λοιπόν. Πάμε τώρα σε υπέροχα νέα. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ σοκαρίστηκα, ευχάριστα φυσικά. Με τι θα μου πεις? Είδα ότι βγήκε ελληνικός καφές με γεύσεις. Πράγμα το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί. Πρώτη φορά βλέπουμε γεύση στον ελληνικό καφέ. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Και μόνο που το λες γεμίζει το στόμα σου, παιδιά. Πήρα και τις δύο για να τις δοκιμάσω και μου αρέσει ότι κρατάνε τη γεύση του ελληνικού καφέ σε ισορροπία όμως με τα υπέροχα αρώματα που έχουν. Έτσι λοιπόν πλέον τα πρωινά, τα απογεύματα πίνεις ένα χαλαρωτικό γλυκό καφεδάκι και το απολαμβάνεις.
0: Σε πολύ λίγο θα παίξουμε το γνωστό Letter Game. Θα σας δώσουμε ένα γράμμα, εσείς 10 απαντήσεις μέσα σε ένα λεπτό. Και τι θα κερδίσουν οι ακροατές μας, Κατερίνα?
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο το δώρο. Τα έχω δοκιμάσει, τα έχω σπίτι μου, τα ξέρω. Θα κερδίσετε ένα σετ θερμοκαλλυντικών Ζαρτό. Και αυτή η εταιρεία είναι μια πολύ εξειδικευμένη, πολύ δυνατή εταιρεία που μπορεί να χαρίσει τον εαυτό σας τη λάμψη που σας αξίζει. Αναδεικνύει την κρυστάλλινη επιδερμίδα συνδυάζοντας την πολυτέλεια και την καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας. Υπάρχει αυτή η Gold Cream με μικροσωματίδια χρυσού 24K, πλούσια σε βιταμίνες και αντιρρητικά δραστικά συστατικά που αναζωογονεί την επιδερμίδα και χαρίζει φωτεινότητα και νεανική όψη, και είναι έτσι όντως. Υπάρχει βέβαια και η Sun Protection Cream που θα τη χρειαστούμε πάρα πολύ έντονα τώρα πια, που έχει SPF 50+ και προσφέρει υψηλής τεχνολογίας αντιλιακή προστασία με τιτάνιο και 5 φίλτρα και UVA και UVB και IR, προστατεύοντας από τη φωτογύρανση το δέρμα μας κάθε μέρα. Ζαρτό, γιατί η αληθινή ομορφιά είναι καθημερινή φροντίδα.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
2: Ξύπνα, ξύπνα,
3: τι?
2: Ήρθε, είναι απ' έξω.
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimas.
10: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
11: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Okay.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
2: Δρόμος 89,8, 9 και 47. Πάμε στο παιχνίδι μας. Letter Game, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πώς μας είστε, τι μας κάνετε? Δεν ήταν ωραία, δεν ακούστηκε καλά αυτό. Ναι, το όνομά σας.
2: Ας πει πρώτα μια καλημέρα. Καλημέρα σας.
3: Όχι.
2: Καλημέρα.
3: Ό,τι και να πούμε εμείς, μάλλον έχει κάποιο πρόβλημα η γραμμή.
4: Μέχρι να πάρουμε να σας πω.
3: Και είναι και δωράρα τα ζαρτόρε, παιδί μου, να τα πάρει κάποιος άνθρωπος αυτά.
4: Είδες ποια ομάδα ανέβηκε στην Α1 στο μπάσκετ και έρθει στον μπαράζ που έγινε. Έπαιζε Παπάγου με Βίκος Ιωαννίνων.
2: Ωρε φίλε. Βίκος
4: φα... Και ανέβηκε του Παπάγου. Όχι, ρε, πλάκα κάνω.
2: Α, Βίκος... μην με τρελαίνεις.
3: Ρε εσύ, μην τα κάνεις αυτά, ρε.
2: Ρε φίλε.
4: Βίκος Φάλκονς, πρώτη φορά στην ιστορία του.
3: Μπράβο.
4: Βίκος Ιωαννίνων είναι στην Α1.
3: Έχουμε γνωστρατή στη γραμμή, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε?
5: Δόξα τω Θεώ, καλά, εσείς πώς είστε?
2: Μια χαρά, το όνομά σας?
5: Σταυρούλα.
3: Γεια σου, Σταυρούλα μου.
2: Σταυρούλα, από πού τηλεφωνείς?
5: Από Χαλάνδρη.
2: Ωραία.
3: Κοντοχωριανή μου, θέλω προσοχή.
2: Λοιπόν, θα παίξουμε με το γράμμα. Μετά το φι, τι είναι το?
5: Χ.
2: Μπράβο.
3: Α, αυτό. Το έχεις πάρει με το όνομά σου, Χρήστος Φερεντίνος, και παίζουμε τέτοια.
4: Χουφού.
3: Αύριο να παίξουμε το βου από τη Βούλα, το κου από τον Κωνσταντίνο τον μπαμπά σου, το ε από την κυρία Ελένη. Θα το παίρνουμε έτσι.
2: Λοιπόν, θα παίξουμε με το γράμμα Χ, λοιπόν, και θα ξεκινήσω με ζώο.
5: Στα πόδι.
2: Όνομα.
5: Χρήστος.
2: Πράγμα.
5: Χαλί.
2: Φυτό.
5: Χασίς.
3: Τι?
4: Σωστό το δεχόμαστε.
2: Φαγητό.
5: Έχει τα πόδι ξυδάτο.
2: Πόλη.
5: Πόλη, Χανιά.
4: Ηρέμησε.
5: Χανιά.
2: Χώρα.
3: Χανιά, τα Χανιά μου.
2: Χώρα. Επάγγελμα.
5: Ευχασάπης.
2: Τραγουδιστής, τραγουδίστρια.
5: Χολίδης.
3: Μπράβο.
2: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
5: Χελιδόνα.
3: Πω!
2: Θέλω απλά να επαναλάβουμε κάτι. Στο φυτό είπες.
5: Να πω.
2: Όχι, όχι, αυτό που είπες. Όχι, ό,τι είπες.
5: Φυτό δεν είναι. Αλλά μπορώ να πω χαρτιά. Σου αρέσει πιο πολύ.
2: Και χαμομήλι.
4: Φυτό είναι το φυτό.
3: Εμένα μου αρέσει το
5: φυτό χαμομηλάκι.
3: Εδώ έχουμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Έχουμε δεχτεί τη φθιότητα.
4: Έλα, τι. Είναι δυνατόν.
2: Ναι, ναι.
4: Είναι δυνατόν να μην δεχτούμε το χασίς.
2: Εννοείται. Αφού είναι, δεν είναι.
4: Μα είναι φυτό, δεν το συζητάμε.
2: Είναι φυτό, δεν είναι.
4: Εννοείται, σταυρούλα σε αλληλεία.
5: Απλά.
4: Ματζούνι.
3: Απλά δεν μα έχει ξανατύχει γι' αυτό.
2: Ναι, ήταν ξαφνική.
4: Σταυρούλα από μένα, χίλια μπράβο. Από τι καλύτερε παίκτε που έχουν περάσει από αυτό το παιχνίδι εδώ, έχω να πω.
2: Αλήθεια, τόσο πολύ.
4: Χωρί βοήθεια, χωρί τίποτα. Γρήγορη, άμεση, με ωραίε απαντήσει. Επίση, τα απόδειξη δάτο. Πεθαίνω για αυτό το απόδειξη δάτο.
2: Πολύ καλό ήταν αυτό.
3: Επίση, ζαρτό καλλιντικά, ένα ολόκληρο σετ. Δεν έχω λόγια να μιλήσω τώρα για αυτό που σου λέω.
4: Σταυρούλα, μπράβο.
3: Σταυρούλα, σου αφιερώνουμε και τα χιλιόμετρα του απών.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μόλις βλέπαμε το
1: βίντεο κλιπ
0: με το WAG που βγήκε.
1: Χρήστο, είναι καταπληκτικό. Στάσου ρε, μην βλέπετε το τέλος ρε. Δεν το βλέπω εγώ.
2: Δείτε είναι το. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Τι, τι έγινε στο τέλος που έβγαλα τη θέση
0: θα
1: μου
0: δεις,
1: να
0: θα
1: πούμε.
2: Λοιπόν, να μην το δείτε, έχει ανέβει στο YouTube εδώ πριν από λίγες μέρες. Tenacity. Έτσι, αν αναρωτιέστε και στο τέλος. Tenacity, 8 Μαΐου κυκλοφόρησε. Είναι το νέο βίντεο κλιπ του WAG. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Εγώ ενθουσιάστηκα με τη δουλειά που έκανα τα παιδιά.
1: Μπράβο, γιατί όταν μας είπε ότι θα πας, δεν είχαμε ρε παιδί μου στο μυαλό μας τι πρόκειται να κάνεις ακριβώς.
0: Τώρα δεν θυμάμαι τώρα. Είναι εξαιρετικά τα παιδιά.
1: Είναι
2: μικρού μήκους ταινία.
1: Σοβαρό αστέρι. Μπράβο, μπράβο.
0: Ναι, γιατί δεν είμαι τους στίχους. Είναι ένα τραγούδι έτσι πολύ ιδιαίτερο. Και μπράβο στα παιδιά. Πολύ χάρηκα για αυτή τη
2: συνεργασία. Ηλίας Κουμαριάς ο σκηνοθέτης.
0: Μπράβο, Ηλίας.
1: Μπράβο, Ηλία. Γιατί με αυτούς τους στίχους θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα. Και επέλεξε να κάνει τη συγκεκριμένη σύνθεση εικόνων, η οποία είναι καταπληκτική.
0: Πολύ ιδιαίτερη. Ναι, αξίζει.
1: Καταπληκτική.
0: Χάρηκα πολύ για αυτή τη δουλειά.
1: Μπράβο, Χρήστο.
0: Και εδώ είμαστε έτοιμοι. Για...
1: Να φύγουμε τώρα,
0: να
1: βασικά.
0: Την κάνουμε, παιδιά. Να την κάνουμε
1: και
0: την κανέιρο.
1: Έρχεται η Ράνια μας, αλλά εμείς θα είμαστε έτσι με το καλό αύριο 7 η ώρα το πρωί εδώ για το εδώ πρωινό στο δρόμο.
0: Ταντάν, γεια σας.
1: Φιλάκια, γεια, καλή εβδομάδα.
3: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
3: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
9: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
8: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
10: Δρόμος 89,8, καλώς ήρθατε. 4 Μαΐου, ημέρα του πολέμου των άστρων σήμερα για τους φανς. Συνεχίζονται οι πρόβες στη σκηνή της Eurovision και αρχίζει μια εβδομάδα πενθήμερης εργασίας για όλους εμάς που τη ζωή μας τη μετράμε στα τρίμερα. Μετά τα χιόνια στα ορεινά και τη χειμωνιάτικη πρωτομαγιά, φτιάχνει επιτέλους ο καιρός. Πώς αλλιώς, αφού σε λιγότερο από μήνα θα έχουμε καλοκαίρι. Αυτή την εβδομάδα έρχεται και μήνυ καύσωνας, ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία, η Δευτέρα κυλάει με λιακάδα και 20 βαθμούς Κελσίου στην Αττική. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν σας πετυχαίνω, όπου και αν σας βρίσκω. Είστε στο σωστό δρόμο, στην παρέα σας, ως τη μία Ιράνια Τονάκη. Στο πρόγραμμα είναι προσκλήσεις για έξοδο και δωράκι. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 89,8. Πάμε να ξεκινήσουμε να ακούσουμε στη σειρά Νίκο Οικονομόπουλο, Νότι Χριστοδούλου και Θοδωρή Φέρης, το είπες.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά.

αφήσει για καλά τον εαυτό μου. Ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε σε τραγούδι.

Δευτέρα πρωί στο δικό μας δρόμο πηγαίνω, ερχόμαστε στο χρόνο και ετοιμαζόμαστε να απολαύσουμε ένα τραγούδι που έχει γίνει σήμα. Μόλις ακουστεί το Αιγαίο της Ανασβήση, ανοίγει ο διαγωνισμός, μια ευκαιρία 3 λεπτά που μετράνε. Στείλτε αμέσως SMS στο 54301, δρόμος κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση, για να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς Ανασβήση Live 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Μέχρι τότε ακούμε Δέσποινα Ολυμπίου, Μιχάλη Χατζηγιάννη, Ελένη Φουρέιρα, Γιώργο Μαζονάκη και Κέτι Γαρμπίες, ένα μόνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ στους 89,8. Στο δικό μας δρόμο έρχεται ευκαιρία για ταξιδάκι.
1: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
3: Ο Χρήστος.
2: Ο Γιάννης.
1: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
3: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
1: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
2: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
1: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
3: Δηλαδή,
1: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
2: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
1: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
2: Μόνο
1: στο δρόμο
3: 89,8.
4: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
5: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
6: Macwell μακαρόνια.
5: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
10: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
9: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
10: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
9: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
10: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
9: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
10: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
11: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή τη yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή ή οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
0: Τρίμερο ήταν και πέρασε, το επόμενο ταξίδι θα είναι τετραήμερο. Ο δρόμος σε στέλνει στην Ευρώπη με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υποστήριξη του Μαζί Travel, δίνοντάς σου την ευκαιρία να επιλέξεις εσύ που θα ταξιδέψεις ανάμεσα σε 8 ξεχωριστούς προορισμούς. Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα ή Βερολίνο σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Δηλώνει συμμετοχή με ένα SMS στο 54301. Στείλε τώρα δρόμος, άσε κενό το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι, για να μπεις αυτομάτως στην κλήρωση που θα κάνει το πρωινό στον δρόμο την Παρασκευή 22 Μαΐου. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ώρες συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε και πάμε να ακούσουμε στη σειρά Χρήστο Μας τώρα για όλα ικανή. Έρχεται Χουάνες, Λακά, Μίσα, Νέρα, αυτή είναι η Κατερίνα Λιολιού αμέσως τώρα στο λογαριασμό.

0: Είναι Δευτέρα μετά από τριήμερο, αλλά την παλεύουμε μαζί εδώ στους 89,8 στο δικό μας δρόμο. Πάμε για τη δεύτερη μας ώρα.
1: Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
2: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες?
3: Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
1: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
2: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
3: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
1: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
4: Για πρώτη φορά, ο δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς. Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301. Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Περετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
1: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
4: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Mazi Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimark.
9: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
10: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
12: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
13: Οχ!
12: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Και τώρα.
15: Και τώρα.
16: So, are you guys ready?
14: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
0: Δευτέρα πρωί στο δικό μας δρόμο, όλη μια μέρα δουλειά στα κυλήσιμα, τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Αυτή την ώρα έρχονται και προσκλήσεις σε πάρτι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Γι' αυτό μείνετε εδώ στους 89,8. Μετά την ψυχρή εισβολή που ήταν ακραία για την εποχή, το πιο ακραίο φαινόμενο των τελευταίων 40 ετών που πάγωσε τις εκδρομές της Πρωτομαγιάς, μια ανοιξιάτικη και ζεστή εβδομάδα ανοίγεται μπροστά μας. Με θερμοκρασίες που θα αγγίξουν στην πορεία τους 28 βαθμούς Κελσίου. Καλό μήνα σε όλους και καλά αποτελέσματα στους μαθητές που μετράνε αντίστροφα για τις ενδοσχολικές εξετάσεις. Καλημέρα όπου και αν σας βρίσκω. Χρόνια πολλά σε κάποιες πελαγίες που γιορτάζουν σήμερα και φυσικά στα παιδιά του Μάη. Είστε στο σωστό δρόμο στην παρέα σας, Ράνια Αντωνάκη. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε. Ξεκινάμε με Νίκο Οικονομόπουλο και Κωνσταντίνο Αργυρό.

τους λόγους μες στο χάρτη. Σε μια πόλη σκοτεινή και δεν σε βρίσκει η αγάπη, κι αφού αντέχει

Κοντά στα 20 χρόνια μετράει το «Θα ήθελα» της Δέσποινας Βανδύ. Στο δικό μας δρόμο έρχεται σε λίγο ένα δίδυμο που έχει γράψει ιστορία στην ελληνική μουσική. Αυτή τη φορά η Κέτη Γαρμπή και ο Φίβος μας επανασυστήνουν το «Υποσυνείδητο». Ένα διαχρονικό hit από τα 90's που είχε πρώτο ερμηνευτεί τον Άγγελο Διονυσίου. Έρχεται και ο Πον στο Βοριά, αυτή είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα στο «Βάλ στον Ονείρο».

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Φέρης Οικονομόπουλος.
3: Φέρης.
2: Φέρης Ιβέρτης.
3: Φέρης.
4: Συγγνώμη, όταν το διαλέξεις τρεις φορές συνεχόμενο, πάρα πολύ.
2: Ζευγάρι.
4: Δηλαδή στο λέω.
3: Σεβαστέ.
2: Ωραία.
4: Φέρης Κορδόνης, πες για να είναι αυτό.
2: Όχι, τραγουδιστής θα πω. Τραγουδιστής. Φέρης ή Ρουβάς.
4: Εντάξει.
3: Ρουβάς.
2: Α, το Ρουβά τότε. Α, γιατί. Ο Ρουβάς φίλε και ψυχή όλοι. Φέρης ή Γιαννιάς.
3: Φέρης, ρε.
2: Γιατί, Γιαννιάς είναι ωραίος.
4: Κάνα μπαρξιά.
3: Μα είναι πολύ ωραίος.
2: Φέρης ή Ρέμος.
3: Τώρα.
2: Άντρας.
3: Φερέμος.
2: Φερέρέμος.
3: Φερέρέμος. Ήρθα το μεσερέμος.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Δρόμος 89,8.
6: Άκουσες το Αιγαίο της Άννας Βύση στον δρόμο 89,8.
7: Τότε μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός.
8: Κάθε φορά που παίζει το Αιγαίο, εκείνη τη στιγμή ανοίγει η κλήρωση.
9: Και έχεις 3 λεπτά, ακριβώς όσο παίζει το τραγούδι.
10: Στείλτε SMS στο 54301. Τώρα αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη.
11: Γράψε δρόμος το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Βύση.
12: Γιατί μιλάμε για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.
13: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα το
6: Άννα Βύση Live, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.
14: Σταματάει το τραγούδι. Κλείνει ο διαγωνισμός.
8: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
15: Και όταν παίξει, εσύ θα είσαι έτοιμος.
16: Ο δρόμος 89,8 ξεστέλνει στη βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα.
17: Άκου το Αιγαίο, στείλε αμέσως, μπες στην κλήρωση.
18: Γιατί η επόμενη φορά που θα παίξει,
6: ο δρόμος 89,8 θα σε φέρει εκεί. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
19: Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
5: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
11: Macwell μακαρόνια.
9: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
12: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Είσαι εδώ!
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
6: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
10: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος.
20: 1-2-3-ink.gr με Λάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
21: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
22: Coach.
21: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
22: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
21: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
23: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
24: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
26: Και παίζει παντού.
0: Τώρα οι πέμπτες σου αποκτούν άλλο νόημα. Το φοιτητικό σου πάσο, η Coca-Cola και ο Κωνσταντίνος Αργυρός σου δίνουν την ευκαιρία να παρευρεθείς στα πιο iconic Thursday parties. Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Απολαμβάνεις μια Coca-Cola, κατεβάζεις το Coca-Cola app, βάζεις τον κωδικό που θα βρεις κάτω από το καπάκι ή το δαχτυλίδι και διεκδικείς μία από τις 200 διπλές προσκλήσεις για το επόμενο Coca-Cola Thursday. Για τους ακροατές μας σήμερα έχουμε εξασφαλίσει 10 διπλές προσκλήσεις για να παρτάρετε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό αυτή την Πέμπτη στο χώρο έως 130. Τις διεκδικείτε με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αργυρός. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ώρες συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε, ακούμε Διονύση Σχοινά, Maneskin και Χρήστο Μάστορα στη Μαργαρίτα.

0: Θέλεις να κερδίσεις δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε Top Brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Farm, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερο από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε το deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες.

0: 89,8. Δεν πέσετε. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από την Used. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Used.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
4: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη, γιατί αξίζει.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
8: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
11: Ηλένα Ζευγαρά στο Vo Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
12: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.
11: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
13: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
11: Vo Club Athens.
14: Δεν υπάρχει μέρα που θέλει.
11: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
15: Στην Betzon η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzon. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
17: Οχ!
16: Ουπς, ouch. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα.
0: Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
18: Σήμερα και Δευτέρα, προς το παρόν χαλαρό, μας βρίσκει εδώ στον δρόμο 89,8. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Και αυτή την εβδομάδα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Βοτανικό. Ο δρόμος σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για να απολαύσεις αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου το Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο σε ένα ανεπανάληπτο live. Διεκδικείς τη θέση σου με ένα SMS στο 54301. Στείλε τώρα δρόμος, άσε κενό το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Βοτανικό. Έτσι εξασφαλίζεις δωρεάν είσοδο και ποτό για σένα και την παρέα σου. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr. Στην παρέα σου η Ράνια Αντωνάκη, στην πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνε εδώ στους 89,8. Ξεκινάμε. Με Θοδωρή Φέρι, όνειρο θα είναι ξανά. Έρχεται και ο Μιχάλης Κατζηγιάννης, στο όλα ή τίποτα. Εκκίνηση με Πέτρο Ιακωβίδη.

0: Δευτέρα μεσημεράκι. Ο δρόμος είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Έρχεται ντουέτο με Χημεία, Νίνο και Ζόζεφιν στο Τι Κάνεις. Θα θυμηθούμε Νίκο Οικονομόπουλο στο Εννοείται. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος τη Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Η πίτσα είναι το comfort food σου. Ετοιμάσου για γευστικό ταξίδι στα 70s. Οι πίτσες που έγραψαν ιστορία στην Ελλάδα επιστρέφουν πιο απολαυστικές από ποτέ. Η Pizza Fan παρουσιάζει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του γνωστού σεφ Δημήτρη Καρμούτσου, που έρχεται με τρεις απολαυστικές old school επιλογές. Πιο πλούσιες, πιο χορταστικές και full στα υλικά. Θρυλική Vesuvius, all time classic Καναδιάνα και Vintage Special που τα έχει όλα. Απόλαυσέ τις με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml. 9.50. Και σήμερα η Pizza Fan σας κάνει δώρο 2 πίτσες Premium Bianca. Ο νικητής θα προκύψει αποκλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση είναι 34 λεπτά ανά SMS. Ορίς συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Πάμε να ακούσουμε στη σειρά Κατερίνα Λιόλιου στο λογαριασμό. Γιώργο Μαζονάκη στα δύσκολα φεγγάρια, αυτός είναι ο Νίκος Απέργης. Αυτά τα χίλια.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: 4 Μαΐου λοιπόν, το 1991 τη μέρα ήτανε.
2: Δεν θα ήτανε Σάββατο.
1: Ήτανε Σάββατο, σωστά.
2: Αλήθεια λες?
1: Ναι, ναι.
2: Τι γνώση έχω, ρε γάμο. Πάντα γινότανε Σάββατο διαγωνισμός Eurovision.
1: Πάντα γινότανε Σάββατο διαγωνισμός.
2: Μπράβο, πάντα γινότανε Σάββατο.
1: Δεν το ξέρεις, αλλά είπες να πεις και εσύ.
3: Είναι Σάββατο
1: γεννημένο. Πού έγινε ο διαγωνισμός?
3: Σε ποια χώρα? Κάπου στην Ευρώπη.
1: Υποχρεωτικά.
2: Και συγκεκριμένα στο
3: Ελσίνκι.
2: Λουξεμβούργο.
3: Α, μάλιστα.
1: Έγινε στη Ρώμη. Γιατί έγινε λοιπόν στη Ρώμη?
2: Γιατί την προηγούμενη χρονιά
1: είχε κερδίσει ποιο το διαγωνισμό της Eurovision?
2: Η Ιταλία.
1: Η Ιταλία με ποιον όμως?
2: Η Ιταλία με τον Ντελπιέρο.
3: Όχι ρε. Ρομπέρτο Μπάτζιο.
1: Με έναν μεγάλο μου έρωτα.
3: Ναι.
1: Τον Τότο Κοτούνιο.
3: Ο Τότο Κοτούνιο
1: ήταν αυτό που τραγουδούσε το Ιταλιάνο. Λέει Ελασάτε μη καντάρε. Λασάτε μη καντάρε. Σόλο Ιταλιάνο. Εντάξει.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Τώρα μετά από μια κουραστική μέρα δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει για να δεις την αγαπημένη σου σειρά όταν τελικά καταφέρεις να μπεις στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ή να μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ, στους 89,8 ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σας ήταν η Ράνια Ντονάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.

0: 89,8.
1: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
3: Ο Χρήστος.
2: Ο Γιάννης.
1: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
3: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
1: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
2: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά με.
1: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά? Θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
3: Δηλαδή?
1: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
2: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
1: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
2: Μόνο
1: στο δρόμο
3: 89,8.
0: Και τώρα.
4: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
6: Καλώς τα ναυτάκια μου τα ζουμπουρλούδικα. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, εδώ στον δρόμο 89,8. Σήμερα εκπέμπουμε από τον Βόρειο Εύρο, διότι εδώ, στο πατρικό μου, δεν είχα την τύχη ποτέ να κάνω ραδιοφωνική εκπομπή, παρότι ήταν το όνειρό μου. Φίλοι Αθηναίοι, να είστε όλοι καλά. Υπάρχει κίνηση στους δρόμους, το βλέπω. Το βλέπω δυστυχώς, είναι κάτι που δεν θα αλλάξει ποτέ. Εγώ έχω αλλάξει το κλίμα μου και θα προσπαθήσω να μεταφέρω την ψυχική ηρεμία που σου δίνει η επαρχία. Μέχρι εκεί, κατά τα άλλα, θα ακούσουμε ωραία τραγούδια μαζί. Θα έχουμε τη Vodafone μαζί μας που έχει φοβερές εφαρμογές γονικού ελέγχου, διότι τώρα που έρχονται και τα νέα μέτρα, πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση ανάμεσα σε γονείς και παιδιά. Να το ψάξετε αυτό με την Vodafone και να ακούσουμε και όμορφα τραγούδια. Ξεκινάμε με Θοδωρή Φέρη.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Είδα ότι σας έχει τραβήξει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι εκπέμπουμε από τον Βόρειο Εύρο σήμερα, ναι, εδώ στην πατρίδα μου, στη Νέα Βίσα της Ορεστιάδας, που έχω έρθει μια εβδομάδα να δω τους δικούς μου ανθρώπους, μιας και μου το επιτρέπουν οι τηλεοπτικές μου υποχρεώσεις τουλάχιστον, αλλά δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε το καθημερινό μας ραδιοφωνικό ραντεβού. Θέλω να σας πω πως αν κάτι είναι που φανταζόμαστε καθημερινά μας λείπει και όταν το ζούμε δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι το ζούμε, είναι η απόλυτη ησυχία. Αυτό που βιώνω εδώ στην πατρίδα μου και μου αρέσει και δεν μου αρέσει. Από τη μία μου αρέσει αυτή η απόλυτη ησυχία, το χάος της Αθήνας και όλη αυτή η πολυπλοκότητα, η κίνηση και όλα αυτά τα ζόρια που τραβάμε καθημερινά εμείς που μένουμε στην Αθήνα και στις άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, κυρίως στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, δεν υπάρχει εδώ σε καμία των περιπτώσεων. Από την άλλη είναι τόσο αποπνιγδικά ήσυχα που σε κάνει να ανησυχείς ότι σε αρκετά χρόνια όλα αυτά τα μέρη εδώ πιθανότατα να μην κατοικούνται. Και δεν το λέω για να τρομάξω κόσμο. Η πατρίδα μου είναι, δεν θα έλεγα κάτι το οποίο δεν θα πίστευα, αλλά δεν νιώθω ότι σε 50 χρόνια από τώρα θα υπάρχουν άνθρωποι σε αυτή τη γωνιά της Ελλάδας. Το λέμε με πολύ μεγάλη θλίψη και δεν ήθελα να ξεκινήσω με κάτι τόσο κακό. Μπορώ όμως να πω ότι τουλάχιστον τώρα απολαμβάνω και μπορώ να μεταφέρω όσο γίνεται περισσότερο αυτή την φοβερή ηρεμία και ησυχία που υπάρχει στα βόρεια σύνορα της Ελλάδος σε εσάς που βλέπω ότι και σήμερα ταλαιπωρήθηκε από την κίνηση ιδιαίτερος. Εξηγήστε μου, που λέει και η Ηρία η Ελληνίδου.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Εντάξει, όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media για νέους κάτω των 15 από την επόμενη σεζόν, από την επόμενη χρονιά. Δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι τότε, το σημαντικό είναι να υπάρχει συνεννόηση. Η Vodafone τα έχει προβλέψει όλα αυτά και έχει φέρει με το Vodafone All Plus εφαρμογές όπως το SecureNet Family και το Custodio, που είναι εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα δίνει και συσκευές που δεν έχουν browser και όχι πρόσβαση σε social media και άλλα πολλά καλά που μπορείτε να μάθετε σε ένα κατάστημα της Vodafone.
1: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
2: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
1: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
2: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
1: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
2: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
1: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
2: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
3: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Δρόμος 89,8.
5: Άκουσες το Αιγαίο της Άννας Βύση στον δρόμο 89,8.
6: Τότε μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός.
7: Κάθε φορά που παίζει το Αιγαίο, εκείνη τη στιγμή ανοίγει η κλήρωση.
8: Και έχεις 3 λεπτά, ακριβώς όσο παίζει το τραγούδι.
9: Στείλτε SMS στο 54301. Τώρα αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη.
10: Γράψε «Δρόμος» το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη «Βύση».
11: Γιατί μιλάμε για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.
12: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα το Αιγαίο.
13: Άννα Βύση Live, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.
14: Σταματάει το τραγούδι. Κλείνει ο διαγωνισμός.
15: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό, γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
16: Και όταν παίξει, εσύ θα είσαι έτοιμος.
17: Ο δρόμος 89,8 ξεστέλνει στη βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα.
18: Άκου το Αιγαίο, στείλε αμέσως, μπες στην κλήρωση.
19: Γιατί η επόμενη φορά που θα παίξει,
20: ο δρόμος 89,8 θα σε φέρει εκεί. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
21: Θα είμαστε όλοι εκεί.
22: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
23: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
24: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
25: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
27: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
29: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimax.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Αθήνα, Ελλάδα.
1: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
3: Χθες πήγα και είδα εδώ στην Ορεστιάδα σε έναν τοπικό κινηματογράφο τον Μάικλ Τζάκσον ξανά για δεύτερη φορά. Σας το έχω προτείνει όμως. Έχουν βγει για καινούργιες ταινίες στις αίθουσες. Μία από αυτές είναι η Ομάχα. Έτσι την περιγράφουν, παρότι εγώ ξέρω ότι η πόλη λέγεται Ομάχα και όχι Ομάχα. Εγκαταλείποντας στο σπίτι τους βιαστικά, ένας πατέρας και τα δύο μικρά του παιδιά ξεκινούν ένα ταξίδι με αυτοκίνητο χωρίς φαινομενικά σκοπό προς την Ομάχα της Νεμπράσκα. Είναι μία ταινία road movie, λίγο βραδύκαυστο. Είναι δραματικό. Είναι η πρότασή μου σήμερα για να περάσετε έτσι χαλαρά. Έχει πάντως πάρα πολύ καλές κριτικές και διαρκεί μόλις 83 λεπτά. Να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό, που είναι η αγάπη.

0: Τώρα που έχετε ο περιορισμός των social media στην Ελλάδα, καλό είναι να είμαστε όλοι λίγο οργανωμένοι γι' αυτό. Συνοηθείτε με τη Vodafone που προσφέρει Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, που είναι εφαρμογές, κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν κάποιες συσκευές που είναι ειδικές γιατί δεν έχουν social media και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται εύκολα στην ηλικία του παιδιού σας. Περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
5: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
4: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
6: Είσαι εδώ.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
14: Οχ!
13: Ουπς! Ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Βρε, καλώ τα ναυτάκια μου, τα ζουμπουρλούδικα. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, γεια χαρά σε όλους. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Ήδη εδώ και μία ώρα είμαστε μαζί. Τα λέμε εγώ από το Βόρειο Εύρο, εσείς στην Αθήνα, όπου και να είστε, υπομονή, θα περάσει και αυτή η μέρα. Οι Δευτέρες είναι πάντα πάρα πολύ ζόρικες. Θα είμαστε μαζί με την Vodafone. Μία Vodafone που έχει βρει τον τρόπο για να μας κόψει την ανησυχία να είμαστε σε ένα ασφαλή περιβάλλον όσον αφορά το ίντερνετ και εμείς και τα παιδιά μας. Διότι έχει φέρει εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Τώρα, χωρίς όρια και η Lady Gaga και ο Μπρουνό Μάζ, ο Γιάννης ο Πλούταρχος και ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

έχουμε μπει στο Μάιο και στο τέλος του μήνα θα έχουμε και την κλήρωση για το ταξίδι μας. Δεν θέλω να ξεχνιώσαστε, διότι πάμε για την ταξιδάρα είτε σε Ρώμη, είτε σε Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο. Κάτσε ρε μεγάλε, πες, πού θα πρωτοπάμε, όπου

Εσείς επιλέξετε μέσα σε ένα από αυτούς τους προορισμούς. Να είναι καλά, το Mazi Travel, ο δρόμος 89,8, σας καλύπτουν 4 μέρες όλα τα έξοδα παρακαλώ και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δηλώσετε συμμετοχή με ένα απλό SMS που κοστίζει 34 λεπτά. Τι γράφετε? Γράφετε δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη ταξίδι και το στέλνετε στο 54301. Η κλήρωση θα γίνει 22 Μαΐου, τώρα όμως θα παίξουμε Μαριάννα Κατσιμίχα και ίσως ένα από τα τραγούδια της χρονιάς, το Βάλς των Χαμένων Ονείρων.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: και τώρα το καλοκαίρι και πριν αρχίσουμε να λέμε για δυσάρεστα θέματα και φωτιές και όλα αυτά, φροντίσουμε να αποφύγουμε αυτές τις κουβέντες επειδή δεν θα υπάρχει λόγος να τις κάνουμε. Καθαρίζουμε, προστατεύουμε, φροντίζουμε, κάνουμε το οικόπεδό μας ασφαλές, περιποιημένο με θαμνοκοπτικά Craft. Ένα καλύτερο καλοκαίρι έρχεται όταν με αυτά τα θαμνοκοπτικά Craft καθαρίζουμε εύκολα, γρήγορα το οικόπεδό μας, διότι αυτό είναι η ευθύνη μας, είναι η υποχρέωσή μας, είναι και το καλό για όλους. Μην το αφήνετε για μετά, καθαρίστε τώρα το οικόπεδό σας με θαμνοκοπτικά Craft, διότι μπορείτε να το κάνετε και γρήγορα και εύκολα και με ασφάλεια. Δεν το επιβάλλει μόνο ο νόμος, το επιβάλλει η συνείδησή μας. Ας το κάνουμε όλοι μέχρι 15 Ιουνίου για να έχουμε όσο μπορούμε λιγότερες φωτιές. Καθαρίζουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Craft.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: 4 Μαΐου λοιπόν, το 1991 τι μέρα ήτανε?
3: Δεν θα ήτανε Σάββατο?
2: Ήτανε Σάββατο, σωστά.
3: Αλήθεια λες?
2: Ναι, ναι.
3: Τι γνώση έχω ρε γάμο. Πάντα γινότανε Σάββατο διαγωνισμός Eurovision.
2: Πάντα γινότανε Σάββατο διαγωνισμός Eurovision. Δεν το ξέρεις, αλλά είπες να πεις και εσύ.
4: Είναι
2: κάτι,
4: Σάββατο
2: λοιπόν,
4: γεννημένος.
2: Πού έγινε ο διαγωνισμός?
4: Σε ποια χώρα? Κάπου στην Ευρώπη.
2: Υποχρεωτικά.
3: Συγκεκριμένα στο
4: Ελσίνκι.
3: Λουξεμβούργο.
4: Α, μάλιστα.
2: Έγινε στη Ρώμη. Γιατί έγινε λοιπόν στη Ρώμη?
3: Γιατί την προηγούμενη χρονιά
2: είχε κερδίσει ποιο το διαγωνισμό της Eurovision?
3: Η Ιταλία.
2: Η Ιταλία με ποιον όμως?
3: Η Ιταλία με τον Del Piero.
4: Όχι ρε. Ρομπέρτο Μπάτζιο.
2: Με έναν μεγάλο μου έρωτα,
4: ναι.
2: Τον Τότο Κοτούνιο.
4: Ο Τότο Κοτούνιο
2: ήταν αυτός που τραγουδούσε το Ιταλιάνο. Λέει «Lasciate mi cantare». Λασάτε μη καντάρε. Σόλο Ιταλιάνο. Εντάξει.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
6: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
5: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
6: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
5: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
6: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
5: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
6: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
7: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Δρόμος. 89,8.
8: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
1: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή. Οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
1: Η Λένα Ζευγαρά στο Vo Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
12: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.
1: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
13: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
1: Vo Club Athens.
14: Δεν υπάρχει μέρα που.
1: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
15: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
16: Οκ! Okay.
1: Okay.
16: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Άκου να δεις τη λίστα, βρήκα εδώ με τους κορυφαίους δρόμους στον κόσμο όσον αφορά την ποιότητα των δρόμων και το πόσο καλή είναι. Θα σας παραξενέψει ενδεχομένως, αλλά η Ελλάδα είναι στην 35η θέση παγκοσμίως στους καλύτερους δρόμους. Θα πείτε, μα πώς ενάν αυτό? Θα σας πω αρχικά ότι υπάρχουν εκατοντάδες χώρες, δεκάδες χώρες που έχουν πάρα πολύ κακούς δρόμους και η Ελλάδα, τουλάχιστον ως προς το κεντρικό της δίκτυο, τον άξονα που ενώνει το Βορρά και τον Νότο και την Εγνατία και την Εθνική και την Ιωνία εδώ, τουλάχιστον εκεί έχουμε έναν καλό δρόμο το οποίο προσμετράται. Είμαστε λοιπόν στη θέση νούμερο 35. Καλύτεροι δρόμοι στον κόσμο, το επιβεβαιώνω έχοντας βρεθεί σε αυτούς, είναι οι δρόμοι της Σιγκαπούρης. Δεύτερη καλύτερη στην Ελβετία και ακολουθούν Ολλανδία, Χονγκ Κονγκ, Πορτογαλία, δεν το περίμενα, Ιαπωνία, Γαλλία και Κατάρ. Οκ, πολύ λογικό, είναι χώρες που φημίζονται για το δικό τους δίκτυο. Ψάχνετε τη Γερμανία, όλοι εσείς που παλιά λέγαμε Γερμανία φοβερή δρόμη, όντως είναι στη 14η θέση, έχει πάρα πολύ καλούς δρόμους στο μεγάλο δίκτυο, στα χωριά ίσως δεν είναι και τόσο δυνατή. Εμείς είμαστε στο 35, μπορούμε και καλύτερα οπωσδήποτε. Να σας πω πάντως πως υπάρχουν χώρες όπως το Αζερμπαϊτζάν ή η Τουρκία ή η Ναμίμπια που βρίσκονται σε ψηλότερες θέσεις από την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι αυτό. Πέτρος Γιακοβίδης και τελεία.

σου λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα, τώρα στα σαλόνια πώς περνάει.

που δεν υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

0: αλλά είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις.

0: Το ξέρετε ότι υπάρχουν συσκευές για παιδιά που δεν έχουν οι συσκευές αυτές social media και browser? Το ξέρετε ότι υπάρχουν προγράμματα από τη Vodafone που λέγονται Safe Grow, που προσαρμόζουν το κινητό στην ηλικία του παιδιού σας? Αν δεν το ξέρετε, ρωτήστε σε ένα κατάστημα Vodafone.
1: Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
2: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες?
3: Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
1: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
2: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
3: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
1: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
4: Για πρώτη φορά, ο δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς.
5: Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301.
4: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
1: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
4: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Τα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
9: Macwell μακαρόνια.
8: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
10: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimark.
11: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίνκο.
12: Are you ready?
13: Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
11: Λίνκο.
13: Να μαθαίνουμε και κάτι.
11: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.
14: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Και τώρα.
16: Και τώρα.
17: So, are you guys ready?
15: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
0: Γεια και χαρά! Είναι η τρίτη μας ώρα σήμερα. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα, μιας και δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε αυτόν τον μήνα. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, Ναυτάκια με Ζουμπουρλούδικα. Εκπέμπουμε σήμερα την εκπομπή που σας έχει καλό μάθει να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και να μεταφέρουμε από εκεί πληροφορίες. Σήμερα από την Ελλάδα, για πρώτη φορά και με συγκινεί εμένα αυτό, κάνω εκπομπή από το πατρικό μου σπίτι στη Νέα Βίσα της Οριστιάδος, στα σύνορα της χώρας με την Τουρκία. Είναι πραγματικά πρώτη φορά που το κάνω αυτό. Στα 48 μου χρόνια μου έλαχε και μου προκαλεί μια έτσι ηρεμία. Την ώρα που ξέρω ότι είσαστε στο αυτοκίνητο κάπου στην Αθήνα, πιθανότητα στο αυτοκίνητο, στο γραφείο, σε μια πολύ βουή Αθήνα που δεν λέει να ησυχάσει ποτέ. Θα γυρίσω μεθαύριο, οπότε παίρνω όσο πιο πολύ ανάσα μπορώ και προσπαθώ να μεταφέρω οξυγόνο έστω και ραδιοφωνικά. Θα συνεχίσουμε παρέα με την Vodafone και μια Vodafone που έχει αναλάβει την προστασία του ίντερνετ για μας, καλά και για τα παιδιά μας, και έχει βγάλει εφαρμογές προστασίας και γονικού ελέγχου για να θέτουμε υγιή όρια στη χρήση του ίντερνετ. Και όλα αυτά θα τα βρείτε αν ρωτήσετε σε ένα κατάστημα ή ψάξετε στο vodafone.gr. Τώρα θα ψάξουμε Θοδωρή Φέρη.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Τρέλα δεν πάει στα βουνά και λέω για την καλή τρέλα, την ωραία, γιατί και εγώ από αυτούς τους ανθρώπους είμαι, όπου, όπου βλέπω κάτι παράξενο που οι άλλοι κοροϊδεύουν, είμαι εκεί και το στηρίζω για κάποιο λόγο. Έγινε και το είδα και στην τηλεόραση, πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα κραυγής γλάρου. Παιδιά, αυτό έγινε στην Μεγάλη Βρετανία και γίνεται και σε άλλες χώρες από ό,τι βλέπω. Έγινε και στο Βέλγιο. Α, στο Βέλγιο έγινε το πανευρωπαϊκό, όπου πήγανε 75 διαγωνιζόμενοι από όλη την Ευρώπη για να κραυγάσουν όσαν τους γλάρους. Άλλοι είχαν ντυθεί, άλλοι τσιρίζαν, άλλοι φοράγανε φτερά κτλ. Είναι αστείο το θέαμα, αλλά να σας πω κάτι. Τι μας έχει μείνει στη ζωή, ρε φίλε? Αν μας πάρουν για την πλάκα, δεν κάνουμε τίποτα. Είναι κρίμα που δεν ξέρω πώς κάνει ο γλάρος για να πάω να τον κάνω κι εγώ του χρόνου στο πρωτάθλημα. Να μείνει η Ελλάδα η εξαίρεση, που λέει η Κυβίση,

0: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Δρόμος 89,8.
2: Άκουσες το Αιγαίο της Άννας Βύση στον δρόμο 89,8.
3: Τότε μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός.
2: Κάθε φορά που παίζει το Αιγαίο, εκείνη τη στιγμή ανοίγει η κλήρωση.
4: Και έχεις 3 λεπτά, ακριβώς όσο παίζει το τραγούδι.
5: Στείλτε SMS στο 54301. Τώρα αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη.
6: Γράψε «Δρόμος» το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη «Βύση».
7: Γιατί μιλάμε για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.
8: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα το
2: Άννα Βύση Live, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.
3: Σταματάει το τραγούδι. Κλείνει ο διαγωνισμός.
2: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
7: Και όταν παίξει, εσύ θα είσαι έτοιμος.
5: Ο δρόμος 89,8 ξεστέλνει στη βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα.
6: Άκου το Αιγαίο, στείλε αμέσως, μπες στην κλήρωση.
7: Γιατί η επόμενη φορά που θα παίξει,
2: ο δρόμος 89,8 θα σε φέρει εκεί. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
9: Θα είμαστε όλοι εκεί.
8: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
4: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίνου. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
15: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
16: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Ανά πάντα έχεις λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Μετροπόλιτα Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Και εκεί που όλα είναι τέλεια. Ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
21: οχ,
20: οπς, άουτς. Κάηκες, κόπηκες, γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
22: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
23: Για όσους κινούνται σήμερα με το μετρό, να έχετε λίγο το νου σας, διότι για λόγους εργασιών κάποιοι σταθμοί του μετρό θα κλείσουν πολύ νωρίτερα. Για παράδειγμα, στη γραμμή 2, Αττική, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο, θα κλείσουν στις 9.40 το βράδυ. Ενώ 2,5 ώρες νωρίτερα δεν θα μπορούν να βρουν οι άνθρωποι μετρό, αν πάνε σε αυτές τις τάσεις και δεν το ξέρουν. Υπάρχουν έργα. Οι σταθμοί Ομόνια και Αττική θα παραμείνουν ανοιχτοί για τη γραμμή 1. Το λέω από τώρα, διότι κατά τις 9.30 θα προβληματιστείτε και δεν θα το ξέρετε. Εγώ σας το είπα. Μια φορά το λέω. Ακούμε τώρα Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό.

0: Ναυτάκια μας μπουρουλούδικα, αυτά και για σήμερα. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης και ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Εγώ στη μία άκρη της Ελλάδος, εσείς στην άλλη, όμως τα καταφέρνουμε χάρη στην τεχνολογία. Γεια σου Μάνο Μαργαρώνη, ηχοληπτάρα των 5 Υπήρων και των 7 Ωκεανών. Θα τα πούμε αύριο ακριβώς στη μία, γιατί τώρα έρχεται η Μαρία Σολομού για τις επόμενες 3 ώρες. Μέχρι τότε να είστε καλά παιδιά και να μιλάτε όμορφα και ευγενικά στους σερβιτόρους, γιατί από εκεί φαίνεται ο άνθρωπος. Ωραία και βουάρ.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
5: Είναι ακόμα τα βράδια.
1: Ελένα Ζευγαρά στο Vogue Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
6: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.
1: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
7: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
1: Vogue Club Athens.
8: Δεν υπάρχει μέρα που θέλει.
1: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλυμος. Opening 8 Μαΐου.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
10: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
15: Εδώ που και οι τείχοι έχουν αυτιά και οι γείτονες στόματα μεγάλα.
16: Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Καλό μήνα, να το πούμε πια επίσημα ρε παιδιά, γιατί εντάξει τώρα την Παρασκευή δεν τα πάμε. Οπότε καθυστερημένα, 4 του μηνός, αλλά καλό μήνα. Είσαστε στην πολυκατοικία μου παιδιά, στην πολυκατοικία της Μαρίας. Καλώς ήρθατε, καθίστε εδώ στο δρόμο, είμαστε 89,8 και επιστρέψαμε μετά το φοβερό αυτό τριήμερο που το περιμέναμε πώς και πώς, που κάποιοι φύγαμε, κάποιοι μείναμε. Τι κάνατε, θα μου πείτε όλα τα νέα σας, μωρ, τι ωραία, τι ωραία. Τη νιώθετε τη μυρωδιά της άνοιξης? Τη μυρωδιά, όχι της άνοιξης. Ανοιξοφέρνει και τελειώνει τώρα η άνοιξη, καλοκαιροφέρνει. Εδώ είναι τα προϊόντα του καλοκαιριού. Δεν θα το θεωρήσω άνοιξη εγώ το Μάιο. Δεν θέλω. Γιατί έχω περάσει περάσει πάρα πολύ δύσκολα με κατημίτες να τρέχουν. Δεν θέλω να πω άνοιξε, ρε παιδί μου, θα το ξορκίσω αλλιώς. Παρ' όλα αυτά, τον περιμένουμε αυτό το μήνα γενικώς, με κάτι εκλήψεις, κάτι πανσελλήνους που ήρθαν και φύγανε. Δεν ξέρω πώς περάσατε εσείς, δεν τα πάμε. Θα σας είχα δώσει πάρα πολλές συμβουλές, γιατί πια ακούω και τα άστρα. Τα άστρα, τους πλανήτες, τα έτσι, τα γιουβέτσι, όλα τα κοιτάμε. Αλλαγές, πολλές αλλαγές για πολλά ζώδια. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο Μάιος φέρνει πράγματα. Φέρνει πάρα πολλά, παιδιά. Και θα τα αναλύσουμε σήμερα όλα αυτά που φέρνει, γιατί το πρώτο που φέρνει είναι να σηκώσουμε ψηλά τα μανίκια, να βάλουμε το τσεμπέρι στο κεφάλι, εμείς τα κοριτσιά να πέφτει η μπούκλα στη μούρη, και να πιάσουμε δουλειά. Δουλειά, δουλειά, δουλειά, παιδιά. Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι, αλλά αυτό θα αναλύσουμε σήμερα. Θα ξεκινήσω με μουσική, να σας πάρω έτσι με το σιγανό, με το γλυκό, με το ήρεμο για αρχή, και μετά θα πέσουμε στις βαριές δουλειές. Δυστυχώς ή ευτυχώς, το συχαίνομαι από τη μία, από την άλλη χαίρομαι όταν τελειώνει. Δεν ξέρω, μάλλον σε χαμάρα είναι, επειδή όταν τελειώνει χαίρεσαι, να λες δόξα τω Θεώ τελείωσε και αυτό. Αλλά κάποια στιγμή το process έχει πολύ ενδιαφέρον. Τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο. Καλή μας διασκέδαση.

Λοιπόν, το θέμα μας το βασικό, και ειδικά τώρα που μπήκε ο Μάιος, παιδιά, πρέπει να πάρουμε φόρα. Δηλαδή, πια τελείωσε η ιστορία. Κάποια έχετε ξεκινήσει ήδη, κάποια πολύ τυπική. Εγώ, που το πάπλωμα το βγάζω τον Ιούλιο από το κρεβάτι, δεν έχω ξεκινήσει ακόμα. Αλλά είμαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο οργάνωσης σκέψης πώς θα το κάνω αυτό. Μιλάμε για εκείνη τη στιγμή που η πολυκατοικία όλη ανασκουμπώνεται και μπαίνει σε φάση προετοιμασίας. Όχι και καλοκαίρι 100% ρε, δεν θα βάλεις πρώτο σερτάρι, φάτσα φορά τα μαγιό, αλλά είναι μια αρχή διαδικασίας. Χαλιά, μπαλκόνια, ντουλάπια, παράθυρα, πατάρια, δεν ξέρω εγώ τι. Λίγο αρχίζει η μορφή του σπιτιού να αλλάζει, να καλοκαιριάζει και να πηγαίνει. Εντάξει. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το σύνθημα το δικό σας. Εσείς ρε παιδί μου, πότε λέτε 3-2-1 σηκώθηκα. Πρέπει να φύγουν τα χαλιά, Φερρυπή. Κλείνω, να κάνω κουρτίνες, αυτά, τα μπαλκόνια, λουλούδια, πράγματα. Πότε υπάρχει μέρα, ώρα, στιγμή. Εγώ νομίζω Μάιος είναι μια φόρα. Εντάξει, όταν έχεις πολλή δουλειά και όταν τρέχεις αριστερά-δεξιά και τώρα ήταν και το τρίμερο, σιγά μην κάτσουμε να ανοίξουμε ντουλάπια το τρίμερο, δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θέλω να πω, υπάρχει ημερομηνία. Κάτι λένε του Άι Δημήτρη στρώνω χαλιά, του Άι ποιου Αγίου στα σηκώνω. Δεν θυμάμαι, όποιος ξέρει να μου πει. Πότε νιώθεις ότι η εποχή άλλαξε? Εσείς το νιώθετε ότι η εποχή αλλάζει? Δεν είμαι σίγουρη, είμαι μπερδεμένη, βοήθεια. Στείλτε μου μηνύματα, Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Βέβαια, να πούμε ότι όλο αυτό σαν ιδέα στο μυαλό μας φέρνει μια χαρά. Λες πως έλα θα κατέβουν τα καλοκαιρινά, θα δούμε τι έχουμε, θα δώσουμε τα παλιά, θα κάνουμε ξεκαθάρισμα. Έχει μια χαρά αυτό από κάτω. Έτσι. Αλλά στον καναπέ, όταν είμαστε και το συζητάμε και το σκεφτόμαστε, αυτό το σήκωμα τον καναπέ για να μπει, α πούμε, φερειπίν κρεβατοκάμαρα και να ανοίξει ντουλάπια, σερτάρια. Εγώ έχω και πια κρυψώνες παντού, από όπου και να κοιτάξει. Ανοίγει ένα σερτάρι, βγαίνουν παπούτσια, βγαίνουν αυτά. Για να αρχίσει αυτή τη διαδικασία, α πούμε, έχει κόπο. Έχει κόπο. Δηλαδή, σχεδόν τρέχει ένα δάκρυ εκείνη την ώρα. Γιατί ξέρει ότι ανοίγει, α πούμε, το κουτί τη Πανδώρα. Δεν τελειώνει σε μια μέρα. Όποιος μπορεί αυτό το πράγμα να το κάνει σε μια μέρα, δηλαδή να πει να φτιάξω τα ρούχα σήμερα. Ποιος σήμερα, παιδιά, κοιμάμαι στον καναπέ, τουλάχιστον ένα τριήμερο κοιμάμαι στον καναπέ, γιατί πάνω στο κρεβάτι είναι τα ρούχα διπλωμένα, οργανωμένα, τι θα δώσω. Δεν μπορείς να μπεις στην κρεβατοκάμαρα. Δεν γίνεται. Και επίσης, επειδή εγώ από ένα σημείο και μετά αρχίζει το μάτι μου και τα βλέπει διπλά-τριπλά, δεν θέλω να κάνω κανένα λάθος. Θέλω να δώσω με τη μία. Γιατί συνήθως τα μισά είναι έτοιμα, εντάξει, τα υπόλοιπα θα τα βάλω και δεν τα βάζω ποτέ. Ή θα δώσω μωρέ μετά, πιο μετά, τώρα. Δεν γίνεται, παιδιά. Είναι, όχι. Τώρα είναι η ώρα, του βάλα ώρα. Γιατί μετά από τα ρούχα υπάρχουν κάτι χαλιά, μετά υπάρχει κάποιο μπαλκόνι. Δηλαδή υπάρχει. Έχει δάκρυ αυτό, έχει πόνο. Γιατί στα κενά σου τα Σαββατοκύριακα πια πρέπει να ασχολείσαι με αυτό. Και καλό είναι να τελειώσει. Ένα Σαββατοκύριακο το ένα κομμάτι, ένα Σαββατοκύριακο το άλλο. Δηλαδή, αλλιώς θα είσαι σαν στο σπίτι σε ανακαίνιση. Κάπως έτσι.

0: Επιστρέψαμε, παιδιά, είμαστε στο δρόμο. Εδώ, στο δρόμο είμαστε. 89,8. Πολυκατοικία της Μαρίας είναι εδώ. Έχει σηκωθεί όρθια. Δουλειές με φούντες. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα, παιδιά, σιγά-σιγά. Και δεν ξέρω ποια είναι και η σωστή σειρά. Και δεν ξέρω και ποια είναι η ημερομηνία ακριβής. Ή να μας πούνε ότι ναι, από εδώ και πέρα, παιδιά, εντάξει. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα το πάπλωμα. Είναι και κάτι προσωπικό. Αν σας αρέσει εσάς, ας πούμε, να έχετε το air condition στους 17 βαθμούς, γιατί υπάρχει και αυτή η τρέλα εκεί έξω. Δεν το διώχνει το πάπλωμα, απλά βάζει το λίγο πιο λεπτό. Εγώ έχω μια αγάπη με το πάπλωμα. Θα μου πει δεσκά, κυρία μου, τον Ιούνιο με το πάπλωμα. Εντάξει. Τώρα τα τελευταία χρόνια, παλιά, το είχα μέχρι τον Ιούλιο. Τώρα πια όχι. Και δεν βάζω air condition. Θέλω να ξέρει, δηλαδή. Πού ζει, κοπελιά, σε ιγκλού. Δεν ξέρω. Νιώθω περισσότερο ότι το πάπλωμα το έχει να σκεπάζομαι. Ή αν το έχω αγκαλιά για να καβαλάω το ένα πόδι απ' έξω, ξέρετε αυτά τα ωραία. Εντάξει. Έχω εναλλακτικές. Δεν μπορώ να μην έχω τίποτα πάνω στο κρεβάτι. Δεν ξέρω πώς το κάνανε παλιά αυτό. Εγώ θυμάμαι τους γονείς μου να κοιμούνται χωρίς εντόνι το καλοκαίρι. Να μου πεις ούτε air condition δεν είχαμε. Το θυμάμαι ως παιδάκι, ας πούμε. Δεν υπήρχε air condition, δεν είχαμε. Μέχρι να το βάλουμε. Υπήρχε αυτό. Υπήρχε ότι δεν μπορώ χωρίς εντόνι. Που να έχω καύσωνα και να μην έχει ρεύμα το σπίτι. Δεν μπορώ χωρίς εντόνι. Εν πάση περιπτώσει. Τα χαλιά είναι μια ιστορία, τα χαλιά. Κάποια στιγμή σηκώνονται. Δεν ξέρω αν είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να συμβεί. Θεωρείτε ότι είναι το πρώτο. Εγώ δεν έχω και πολύ χαλί τύπου χειμώνα βαρύ. Έχω κάτι χαλάκι από εδώ, από εκεί, κάτι τη πόρτα, κάτι έτσι, κάτι άσπρα. Μου πει άσπρο χαλί εγώ στο σπίτι με το σκύλο. Ναι, έχω ένα χαλί άσπρο. Έχω ένα γκρι πολύ λεπτό που είναι στην κουζίνα. Δηλαδή δεν είναι και να πει αυτό το βάρο του χαλιού. Τα βγάζω βέβαια. Το θέμα μου είναι ότι χρειάζομαι 2-3. Χρειάζομαι, γιατί είναι τεράστια τα χαλιά, δεν είναι τεράστια τα χαλιά, είναι μικρό το σπίτι. Τα έπιπλα όμως είναι τεράστια και πάρα πολύ βαριά. Δηλαδή θες οπωσδήποτε 2-3 άτομα. Επίσης θες και κάποιον να έρθει να τα πάρει, γιατί εγώ μου έχει τύχει χρονιά που να τα έχω διπλώσει ωραιότητα, να τα έχω βάλει στην θέση τους για να τα δώσω και να μην τα δώσω ποτέ. Γίνονται και αυτά. Γίνονται. Τώρα εντάξει, είπαμε τα παπλώματα και τα σεντόνια και τα τέτοια, εντάξει. Εγώ έχω και χρωματικές αλλαγές. Έχω κάτι ροδακινή, έχω κάτι φούξια, έχω κάτι... Εντάξει, τα μαύρα μου τα αγαπώ, δεν τα αποχωρίζομαι, αλλά είναι καλή και καθάριση. Εγώ, ας πούμε, φέτος θέλω να κάνω καθάριση και στα ράφια με τα σεντόνια. Δηλαδή πρέπει να πεταχτούν κάτι μονές μαξιλαροθήκες, δεν τα θέλω τα μονά. Διπλά, θα μου πεις το δεύτερο χρησιμοποιείται, ποτέ όχι. Μπαίνει, κοσμεί έτσι το. Έχω 4 μαξιλάρια στο κρεβάτι, 2 από εδώ, 2 από εκεί. Τα 2, ας πούμε, θέλω να είναι όλα σαρτί. Τα μεγάλα, τα μικρά. Δεν είμαι ιστερική αυτή που με τα λουλάκια και τα πραγματάκια, αλλά θέλω να έχουν μια ομοιομορφία. Δεν τις χρησιμοποιώ τις 2 μαξιλαροθήκες από τη μία μεριά. Να το πούμε και αυτό απλά. Βγαίνουν, κάνουν πασαρέλ, ξαναμπαίνουν στο πλυντήριο. Μπάση περιπτώσει, αλλάζω και τα χρώματα. Βέβαια. Θέλω να έχω ωραία χρώματα το καλοκαίρι, έτσι να υπάρχει ένα. Δεν το πιστεύω που το λέω, αλλά ναι. Θέλω να υπάρχουν ανοιχτά χαρούμενα χρώματα. Απίστευτο. Μετά, το δύσκολο από όλα αυτά είναι τα ρούχα που πραγματικά εγώ. Είναι κίντερ έκπληξη. Εμένα τα ρούχα μου στο σπίτι βγαίνουν από παντού. Από παντού. Δηλαδή ξετρυπώνω πράγματα. Επίσης είναι και ένα φοβερό πράγμα. Δεν τα βρίσκω κάθε χρόνο όλα. Κάποια. Δεν ξέρω αν το παθαίνετε εσείς, παιδιά. Δηλαδή έχω χαμένα ρούχα τα οποία δεν ξέρω. Επειδή θυμάμαι που δανείζω, τι δανείζω, πω αυτό κτλ. Έχω ρούχα αφημένα χαμένα, τα οποία μπορεί να εμφανιστούν μετά από χρόνια. Και λέω πραγματικά, ρε παιδιά, πραγματικά πώς γίνεται αυτό. Δεν ξέρω αν σας συμβαίνει, δεν είναι σαν τις κάλτσες στο πλυντήριο που ξαφνικά, ας πούμε, τις βρίσκεις κάποια στιγμή ή κρατάς. Εγώ τις κρατάω όλες τις μονές. Λέω πού θα πάει. Κάποια στιγμή θα κάνω πολύ γερή καθάριση και θα βρεθούνε. Δεν μπορώ να το πιστέψω, ρε παιδί μου, ότι βγαίνουν μονές από το πλυντήριο. Μα δεν γίνεται. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου στο δρόμο 89,8. Σε πολύ λίγο επιστρέφω. Μη φύγει κανείς.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα By Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: Neon De-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell, τώρα μιλάει η γεύση.
8: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε! Είναι απ' έξω!
9: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
8: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
10: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
11: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
12: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
14: Εδώ τίποτα δεν μένει κρυφό. Εκτός από που πας κάθε βράδυ. Εδώ είμαστε και πάλι, εδώ στην πολυκατοικία της Μαρίας. Για να δω ρε παιδιά, είστε και εσείς τρελοί, μόνο εγώ. Μηνύματα, λοιπόν έχω. Η Στεφανία, αυτό με τις γλάστρες, μεγάλη παγίδα. Πέρσι πήρα 5, επιβίωσε. Α, επιβίωσε μία. Δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά, με τα λουλούδια, δεν τα έχω καταφέρει ποτέ. Μόνο στο χαλάνδρι που είχα κήπο μπροστά και τα φύτευα κατευθείαν. Δεν. Πολύ στεναχωριέμαι με τα λουλουδάκια. Θα το παλέψω και φέτος, θέλω να ξέρετε. Το παλέψω, ναι, ναι. Κωνσταντίνος, πήγα να κάνω τον ήρωα και να σηκώσω τα χαλιά μόνος μου σε ένα σκύψιμο. Έμεινε. Άστο. Άστο, αγόρι μου, καλό. Άστο, όλοι μαζί είναι. Αυτή είναι ομαδική δουλειά το χαλί, δεν είναι. Ανίτα, Μαρία, το μπαλκόνι είναι το μεγάλο μου θέμα. Κάθε χρόνο λέω θα το φτιάξω, θα το κάνω όμορφο και κάθε χρόνο καταλήγω με δύο γλάστρες που ξεχνάω να ποτίσω. Και εγώ το ίδιο πρόβλημα έχω. Εγώ φέτος θέλω να πετάξω και τα έπιπλα από το μπαλκόνι. Θέλω κάτι να γίνει σε αυτό το μπαλκόνι. Είναι κρίμα που δεν κάθομαι καθόλου. Βέβαια, έχω και ένα σοβαρό θέμα που λέγεται κουνούπι. Αλλά θα το λύσω. Πού θα μου πάει. Θα βρεθεί μια λύση. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σήμερα η πολυκατοικία δουλεύει στο φουλ. Και μην νομίζετε ότι ξεμπλέξαμε με δύο χαλιά και μια γλάστρα, ε. Όχι. Σε λίγο θα πούμε για εκείνες τις κλασικές, τις ιεροτελεστίες που κάνουμε όλοι μόλις σφίξουν λίγο οι ζέστες.

0: γίνεται.
1: Είμαι Μαρία Σολομού στον δρόμο 89,8. Καφεδάκι κανείς, κερνάω και επιστρέφω πολύ γρήγορα.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Όλες τις επιτυχίες.

0: πατήσει μαζί σου.
1: Και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
3: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
4: Ο Χρήστος.
3: Ο Γιάννης.
2: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
4: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
2: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
3: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά ναι.
2: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
4: Δηλαδή,
2: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
3: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
2: Άκου, θυμίσου, κέρδισε.
3: Μόνο
2: στο δρόμο
4: 89,8.
5: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimax.
7: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
8: Η Λένα Ζευγαρά στο Vogue Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
9: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.
8: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
10: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχει.
8: Vogue Club Athens.
11: Δεν υπάρχει μέρα που θέλει.
8: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλυμος. Opening 8 Μαΐου.
12: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Αθήνα, Ελλάδα.
8: Και σε όλο το πλανήτη.
18: Okay.
8: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
1: Και παίζει παντού.
8: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
19: Η πολυκατοικία αυτή έχει ψυχή. Εντάξει, και λίγο κουτσομπολιό παραπάνω.
20: Εδώ είμαστε και πάλι, παιδιά. Επιστρέψαμε στο δρόμο 89,8. Δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Σας έχω δώρα αυτή την ώρα. Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Αναβίση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών. Ένα οπτικό ακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα πώς έχει το σκηνικό στην πολυκατοικία εδώ πέρα. Γιατί όταν αλλάζει ο καιρός, το κτίριο μεταμορφώνεται σε πεδίο μάχης. Ξεκινάνε σιγά-σιγά οι δουλίτσες. Δειλά-δειλά, αλλά τις καταλαβαίνουμε όλοι. Είναι οι κλασικές ιεροτελεστίες που γίνονται, ας πούμε, ταυτόχρονα σε όλους τους ορόφους. Κάποιες γλάστρες μπαίνουν στο μπαλκόνι, εντωμεταξύ από πάνω τεινάζει χαλιά, παπλώματα, φτάσουν, έρχονται οι σκόνες στο κεφάλι. Πας να πλώσεις τα ρούχα, μην τεινάξεις χαλί, έχω απλώσει, φωνάζουμε μεταξύ μας. Βγαίνεις, αρχίζεις και πετάς. Καθαρίζεται το μπαλκόνι. Που για πάρα πολύ κόσμο το μπαλκόνι το χειμώνα δεν έχει κάτι, δεν είναι, δεν χρησιμοποιείται. Κακώς θα πω εγώ βέβαια. Πάρα πολύ μου λείπει η μπαλκονάδα. Εμένα χειμώνα καλοκαίρι. Εγώ έχω και ειδικά κουβρετάκια για το μπαλκόνι. Αυτό που δεν έχω είναι αντικουνουπικό, που να, δηλαδή κουρτίνα αντικουνουπική. Δεν ξέρω. Δηλαδή, να βάλω δηλαδή ετούλι. Πώς θα αποβάζω τα μωρά, κουνουπιέρα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πραγματικά. Ο ήχος της κούπας δεν σταματάει ποτέ. Είναι μια μόνιμη κατάσταση. Όλα αλλάζονται, όλα τεινάζονται. Σούρσιμο. Έχω και σούρσιμο, παιδιά, από έπιπλα. Είναι η κατάσταση η οποία ψάχνεις. Σαν τρελό, εγώ το τηλεκοντρόλ του air condition προσπαθώ να δω που το. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει όλο το χειμώνα για να καταλάβετε το air condition. Νομίζω ότι είναι και καινούριο. Πήρα πέρσι air condition καινούριο, άλλαξα το παλιό. Δεν έχει ανοίξει. Άνοιξα να δούμε αν λειτουργεί. Δεν έχει τίποτα. Δηλαδή δεν θέλει αλλαγή φίλτρα στα air condition που κάνουν περισσότεροι. Βλέπει κάτι έρμου να κρέμονται από τα μπαλκόνια από πίσω και τα λοιπά, να φτιάχνουν, να βλέπουν, να καθαρίζουν το εξωτερικό κομμάτι του air condition. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι κλασικά πράγματα αυτά. Για πείτε μου κι εσείς όμως, μη λέω μόνοι, πείτε μου, στείλτε μου στο Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Δεν ξέρω, μήπως θα έπρεπε να γίνεται και μια συνέλευση για να αποφασίζουμε όλοι μαζί. Σήμερα τεινάζουμε χαλιά. Ξέρετε και αυτό το πολύ ωραίο πράγμα, το οποίο είναι σαν τηγάνι, σαν μυγοσκοτόστρα τεράστια που κάνουν μπαμπαμπ τα χαλιά. Δεν ξέρω, θα σας πω την αλήθεια, παρόλο που τα στέλνουμε και τα λοιπά, εμένα η κοπέλα τα έκανε πάντα αυτά. Τα παπλώματα πλένονται και αποθηκεύονται, τα χαλιά τεινάζονται με αυτόν τον τρόπο, αερίζεται το πράγμα, αυτό που λέμε αερίζω σπίτι. Γενικότερα γίνεται ένα εργοτάξιο παντού, αλλά θα πρέπει ίσως η πολυκατοικία να συνεννοείται. Λέει, παιδιά, όλοι μαζί θα πλύνουμε, όλοι μαζί θα τεινάξουμε, όλοι μαζί θα βάλουμε τα λουλούδια, όλοι μαζί να σούρουμε. Τα έπιπλα, εγώ τώρα που φέτος θέλω να πετάξω και αυτά τα έπιπλα και να καθαριστεί και να φύγει από τον μπαλκόνι το σύμπαν. Να το κάνω λίγο πιο αλλιώς. Το είχα φτιάξει μια εποχή πάρα πολύ ωραία το μπαλκόνι μου. Πάρα πολύ ωραίο. Θα τη βρούμε όμως τη λύση, νομίζω. Θα συνεννοηθούμε κάπως. Θα γίνει. Απλά πείτε μου την ώρα. Εγώ αυτό περιμένω. Να μου δώσει κάποιος το σήμα. Από τώρα και στο εξής ξεκινάνε οι διαδικασίες.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε παιδιά. Είμαστε στο δρόμο 89,8. Η Μαρία Σολομού, η δική μου πολυκατοικία είναι εδώ και κάνει δουλίτσες. Δουλειές με φούντες έχουμε ξεκινήσει. Οι μέρες που ξεκινάνε αυτά τα πράγματα, θα μου πεις, δεν μπορείς να μην κάνεις και τίποτα όλη μέρα. Έχεις και κάποιες δουλειές να τρέξεις αριστερά-δεξιά. Εγώ αυτή τη στιγμή λοιπόν, που είναι πολύ συγκεκριμένες οι δουλειές μου και ξέρω τα ωράριά μου, μπορώ να φτιάξω πρόγραμμα και να ξεκινήσω τσικιτσίκι σιγά-σιγά. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Έχουμε ζήσει κάποιες μέρες τώρα τελευταία, ας πούμε, και την προηγούμενη εβδομάδα. Ζέστη, Παναγία μου. Εντάξει, τώρα δεν είναι όμως να βάλεις το air condition για να κοιμηθείς στο ύπνο δωμάτιο. Δηλαδή, θέλω να πω, εγώ δεν το βάζω. Και επίσης δεν μου αρέσει να κοιμάμαι με air condition. Και όσο τώρα μου πεις, γιατί είσαι τρελή και είσαι το air condition στο ύπνο δωμάτιο, έτσι το βρήκα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, δεν έχω πολλούς τοίχους. Είναι γεμάτη ράφια όλα τα σύμπαν. Τρίτον, δεν θέλω να κοιμάμαι με air condition όταν δουλεύω. Το air condition στη φωνή δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Βέβαια, ακούτε τώρα τη φωνή μου πώς έχω γίνει. Είναι από την αλλεργία. Λίγο η αλλεργία. Λίγο το air condition, δεν θέλουμε και πολλά. Ανεμιστήρας, ιονιστής, οτιδήποτε άλλο. Και εκεί λοιπόν που σκάει ο Τζιτζικάς, πάω από εκεί. Να βρω τον ανεμιστήρα. Είναι η τραγική στιγμή που δεν έχεις οργανωθεί κατάλληλα. Ξεσκονίζεις ανεμιστήρες, κάνεις, περνάς ένα βετέξ, το βάζεις την πρίζα και ακούς αυτό. Έτσι ανακαλύπτεις πότε έχει χαλάσει ο ανεμιστήρας. Δηλαδή, για κάποιο λόγο, την ώρα που κάθονται οι ανεμιστήρες στην αποθήκη, χαλάνε. Δεν ξέρω τι να πω, ρε παιδιά. Εμένα μου τυχαίνει πάρα πολύ συχνά. Να τον αποθηκεύω ωραιότατα, έχει κάνει τη δουλίτσα του. Έρχεται η επόμενη χρονιά. Γιατί έκανε τρεις μήνες στην αποθήκη, δηλαδή. 5-6 πόσους μήνες. Τι μπορεί να του συνέβη, δουλεύει μόνος του. Και συνειδητοποιείς, είναι η φάση που συνειδητοποιείς ότι δεν δουλεύει. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να έχει και καύσωνα για κάποιο λόγο και να είναι Μάιος. Και λες, δεν θα κοιμηθώ, δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω. Θα πρέπει να βγω, να το βρω. Πάω στο air condition, πατάς το on. Αν είσαι τυχερός, δεν χρειάζεται να αλλάξεις φίλτρα να κάνεις αυτό. Πρέπει να βρεις τη λύση τώρα. Να κοιμηθείς με ανοιχτά παράθυρα δεν παίζει πια. Δεν είμαστε στη δεκαετία του 80, το έχω ζήσει. Περίτρανα κι αυτό. Οπότε κάτι πρέπει να βρεις μια λύση. Γι' αυτό λέμε, μήπως ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα να οργανωθούμε. Μετά η επόμενη λύση, βγαίνεις βραδάκι, ας πούμε, πηγαίνεις στον διπλανό, χτυπάς την κυρία Μαρία, συγγνώμη. Έχετε ανεμιστήρα. Δεν ξέρω τι κάνεις, τι εναλλακτική έχει. Άμα περιμένετε τώρα να κλείσετε ραντεβού για το ψυκτικό, ας πούμε, και τον θες σήμερα, για σήμερα, ξεχάστε το. Περιζήτητη. Δεν υπάρχουν πουθενά. Ακριβοθόρητη. Δεν γίνεται. Οι σίτες. Εγώ αγαπώ σίτα. Είναι βασική προϋπόθεση ενός σπιτιού να έχει σίτες. Γιατί θέλω να σας πω ότι μη σκιστεί η σίτα. Η κανονική σίτα, δεν μιλάω για την έξυπνη σίτα και μπουρδές. Πανακριβές. Όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν αντέχω με τα κουνούπια. Δεν υπάρχει ανοιχτό μπαλκόνι χωρίς σίτα. Δεν γίνεται και δεν ξέρω ποιοι τυχεροί που μένετε. Εγώ αυτό, όταν είσαι δίπλα σε πάρκο, σε βουνό, σε δασάκι, δεν παίζει, παιδιά. Μιλάμε για 10. Εγώ έχω, το μόνο που έχω κάνει, έχω ήδη έτοιμα 4 μηχανάκια να μπουν στην πρίζα. Το νιώθω εγώ όταν αρχίζει το κουνούπι να μπαίνει μες στο σπίτι, γιατί δεν ξέρω για κάποιο λόγο περνάνε και από τη σίτα, δεν ξέρω. Μπαίνουν λοιπόν. Ένα σπίτι μικρό με 4 μηχανάκια. Δεν γίνεται, θεωρείτε. Εγώ όταν καλοκαιριάζει και κατεβαίνω να πάρω το αυτοκίνητο, μέχρι να μπω στο αμάξι με έχουν τσιμπήσει 32. Δηλαδή είναι φοβερό. Είναι το μόνο που είμαι ετοιμοπόλεμη να μπουν αυτά στην πρίζα. Οι σίτες μου είναι τέλειες. Μετά υπάρχουν και κάτι άλλα πρακτικά πράγματα στην πολυκατοικία. Κάθε καλοκαίρι γίνεται το πότισμα πιο συχνό, α πούμε, έχετε κήπο. Πρέπει να καθαριστούν πράγματα, οι αυλοί να κουρευτούν, οι πρασινάδες, και αρχίζει και ένα τέτοιο. Γιατί θα γίνει η αυλή, θα γίνει η ζούγκλα, ας πούμε, κάποια στιγμή το καλοκαίρι, τα φροντίζεις όλα αυτά τα πράγματα. Αλλάζει η ισορροπία, παιδιά, στην πολυκατοικία, στο μπαλκόνι, με στο σπίτι, στους διαδρόμους. Εμένα μου αρέσει όλη αυτή η διαδικασία. Είναι λίγο κουραστικό όλο αυτό, αλλά μου αρέσει αυτή η διαδικασία. Λες, έλα, προετοιμαζόμαστε για το καλοκαιράκι. Έλα, ωραία είναι. Είμαι η Μαρία Σολομού. Σε πολύ λίγο επιστρέφω, παιδιά, μην φύγει κανείς.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Φέρης Οικονομόπουλος.
3: Φέρης.
2: Φέρης Ιβέρτης.
3: Φέρης.
4: Συγγνώμη, όταν το διαλέξεις τρεις φορές συνεχόμενο, πάρα πίσω.
2: Ζευγάρι.
4: Δηλαδή στο λέω.
3: Σεβαζέ.
2: Ωραία.
4: Φέρης Οικορδόνης, πες για να είναι αυτό.
2: Όχι, τραγουδιστής θα πω. Τραγουδιστής, τραγουδιστής. Φέρης ή Ρουβάς.
4: Εντάξει.
3: Ρουβάς.
2: Α, το Ρουβά τότε. Άστε, γιατί ο Ρουβάς φίλε και έπιζε όλοι, ρε φίλε. Ναι, ναι. Φέρης ή Γιαννιάς.
3: Φέρης, ρε.
2: Γιατί, Γιαννιάς είναι ωραίος.
4: Κάνα
3: μου παρεξηγήσεις. Μα είναι πολύ ωραίος ο Γιαννιάς.
2: Φέρης ή Ρέμος.
3: Τώρα.
2: Άντρας, άντρας.
3: Φερέμος.
2: Φερέρέμος.
3: Φερέρέμος. Ήρθα το μεσερέμος.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
5: Κολυμπώντας στον αέρα της Άρλο Τζόουνς. Μια κωμωδία για την απόγνωση. Ένας τρυφερός ύμνος στη γυναικεία φιλία. Εμπνευσμένο από αληθινές ιστορίες. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στη σκηνοθεσία Λίλης Μελεμέ. Πρωταγωνιστούν Πέγγι Σταθακοπούλου και Σίλια Γεωργέλου. Κολυμπώντας στον αέρα. Ένα συγκινητικό αλλά και βαθιά πολιτικό έργο για τη θέση της γυναίκας στον 20ο αιώνα. Από 12 Μαρτίου και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Θέατρο 104, Ευμολπιδών 41 Γκάζι. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
6: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Walt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Walt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
9: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
11: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
13: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
12: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
14: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
16: Οχ!
15: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σου.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
17: Εδώ η Μαρία ακούει τα πάντα και τα λέει και πιο ωραία.
0: Εδώ είμαστε πάλι, επιστρέψαμε. Για να δω τι μου λέτε κι εσείς, γιατί εγώ βαριγκωμάω ήδη. Έχω αρχίσει να γράφω, να σημειώνω. Σωκράτης, το δικό μου καμπανάκι είναι οι τάπες στο μπαλκόνι. Ποιες τάπες, καλέ? Εκείνη η Κυριακή που βγαίνει με το λάστιχο και το βουρτσάκι καθαρίζει τις υδροροές από τις λάσπες του χειμώνα. Α, έλα, πολύ ωραίο. Αυτό μου θύμισε παλιά. 80. Νίκος, η αληθινή προετοιμασία όταν αρχίζει να μετακινεί τις λάσπες στο μπαλκόνι και. Σαν να παίζει σκάκι. Τη βάζει την καλοκαιρινή του θέση για να μην τη κάψει ο ήλιος. Α, ναι, ωραίο, ωραίο.
17: Ελένη, ανοίγει διάπλατα τα παράθυρα για αναιρήσει και να καταλήγει να τρώσει τι κόρνε και τι φωνέ απ' έξω. Ναι, αυτό συμβαίνει. Εντάξει, εγώ δεν έχω τόσο θόρυβο εδώ πέρα. Αλλά πρέπει να ανοίξει. Είναι μάστρε, παιδί μου. Οι παλιέ δεν αερίζανε το σπίτι. Ναι. Μείνετε εδώ, γιατί σε λίγο θα κάνουμε ακτινογραφίε ορόφου. Θα μιλήσουμε για του διαφορετικού τύπου που συναντάμε σε κάθε πολυκατοικία αυτή την εποχή. Και πιστέψτε με, θα βρείτε τον εαυτό σα ή τον γείτονα που σα πάει τα νεύρα.

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
3: Είναι η Μέλισσα.
4: Είμαι η Άννα Βύση.
5: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
6: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
7: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
8: Και είσαι στο σωστό δρόμο.
9: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή εδώ είναι η δική μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πατά το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
7: Χρειάζεται το σπίτι σας μια ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
11: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες?
12: Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
10: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
11: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
12: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
10: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
13: Για πρώτη φορά, ο Δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς.
14: Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301.
13: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Περεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
10: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
13: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Αθήνα, Ελλάδα
0: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
2: Αν δεν έχεις πετάξει σκουπίδια με ρόμπα και τσόκαρο, δεν ξέρεις τι πάει να πει ζωή. Να είμαστε και πάλι, είμαστε στο δρόμο 89,8. Είναι η τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολιωμού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Δωράκι αυτή την ώρα. Μετά τις θρυλικές εμφανίσεις της στο Καλλιμάρμαρο, ο δρόμος 89,8 φέρνει την άναβηση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού δίνεται το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, όπου η απόλυτη Ελληνίδα Superstar ανεβαίνει στη σκηνή για ένα φαντασμαγορικό σοου διεθνών προδιαγραφών με αγαπημένες επιτυχίες, εντυπωσιακή παραγωγή και μοναδικές εκπλήξεις. Και ο δρόμος 89,8 σας χαρίζει τα εισιτήρια. Στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Δύση και μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα σμήνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

εγώ είμαι πάρα πολύ σίγουρη για αυτό που θα σας πω αυτή τη στιγμή. Το θέμα μας είναι ότι υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Δύο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει το ενδιάμεσο, δηλαδή εντός εισαγωγικών κανονικό. Δηλαδή υπάρχουν οι πάρα πολλοί οργανωτικοί στην πολυκατοικία που από μετά το Πάσχα, δηλαδή πώς θα σας πω, τώρα είμαστε αργά. Είναι 4 του μηνός. Οι άνθρωποι έχουν οργανώσει, σηκώσει χαλιά, ξέρουν ακριβώς πότε θα πληθούν, ποιος θα έρθει να τα πάρει. Οι κουρτίνες πρέπει να κατέβουν, να ξαναπληθούν, να μην σας πω ότι κάποιοι αλλάζουν. Τα ριχτάρια έχουν φύγει, εννοείται. Έχουν μπει κάτι λινάτσες. Κάποιοι έχουν και καλοκαιρινά χαλιά. Να το πούμε και αυτό, ωραία για τα καλοκαιρινά χαλιά. Έχουν μπει κάτι, ας πούμε, ψάθινα και κάτι τέτοια. Το πάπλωμα έχει φύγει, εννοείται. Έχει δώσει τη θέση του ένα πιο λεπτό. Υπάρχει πολλή οργάνωση σε ανθρώπους. Και τα μαλλινά έχουν μπει σε κάτι τύπου σκόρος εναλλακτικός. Έτσι δεν είναι καλός ο σκόρος για τα ρούχα. Έχουν μείνει τα κανονικά. Κάτι χούντι, κάτι λεπτά, μπουφανάκια, έχουν φύγει γούνες. Κανονικά, ναι, θέλω να πω ότι από εδώ και πέρα δεν θα ξαναφορεθεί γούνα. Εγώ γιατί τις έχω και με κοιτάνε. Δεν ξέρω και αυτό να το απαντήσω. Και απ' την άλλη είμαι εγώ, και εμείς δηλαδή οι υπόλοιποι, οι οποίοι θυμόμαστε το air condition να το λειτουργήσουμε την πρώτη μέρα του καύσωνα. Δεν έχουμε φροντίσει. Δεν έχουμε οργανωθεί. Δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δηλαδή δεν μπορείς, παιδί μου, την ώρα που εσύ σκάς να τη λύγεις χαλιά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Στείλτε μου μηνύματα, να μην νιώσω μοναξιά. Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.
1: Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε...
0: 89,8. Μόνο.

Κοιτάξτε, παιδιά, τι γίνεται. Η φάση είναι ταχύτητα εναντίον μαθητικότητα. Υπάρχουν αυτά. Ο τύπος που από το Πάσχα μυρίζει αντιλιακό και κυκλοφορεί με βερμούδα και σαϊονάρα και λες Χριστός και Παναγία. Εγώ δεν τον μπορώ και λίγο αυτό. Δεν μπορώ που με τον πρώτο ήλιο, το μισό ήλιο, α πούμε, που το Πάσχα. Ποιον ήλιο, καλέ. Τρελαθήκαμε. Και δεν ήταν καλός καιρός, ήταν και πάρα πολύ νωρίς, να το πούμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι για να βγεις, ας πούμε, μετά ή μη καλοκαιρινά, επειδή έχεις πάει σε ένα νησί. Κασκόλ, κανονικό και μπουφάν. Δηλαδή, θέλω να πω, έτσι ζήσαμε. Και έχεις και τους άλλους, οι οποίοι μέχρι τελευταία στιγμή, εγώ δηλαδή, κρατούσα μέχρι πριν 10 χρόνια το πάπλωμα, ας πούμε, έτσι. Για συναισθηματικούς λόγους μέχρι όλο τον Ιούνιο. Δεν ξέρω. Όχι μόνο επειδή βαριόμουν να τα αλλάξω, αλλά τότε τα πράγματα πριν 10-15 χρόνια γινόταν πολύ πιο εύκολα για μένα, τώρα είναι δύσκολα, αλλά και γιατί το ήθελα. Τώρα εντάξει, έχω βρει άλλα μικρά, πολύ λεπτά παπλωματά και πολύ αυτά, εντάξει κτλ. Δεν είναι. Είναι αυτές οι δύο ταχύτητες, αλλά εγώ δεν μπορώ τους ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε,

κατευθείαν. Άνοιξε ο καιρός, πάω να παίξω βόλεϊ, ας πούμε, σε γνωστή παραλία. Η ρακέτα. Τρελαίνομαι. Λέω, παιδιά, κρυώνουμε. Εντάξει, είπα, να μου πεις, υπάρχουν και χειμερινοί κολυμβητές, υπάρχουν και άνθρωποι. Εντάξει, το καταλαβαίνω για αυτούς. Αλλά γενικότερα, εγώ να δείτε πόσο καλοκαιρινός άνθρωπος είμαι και τύπος, πόσο βιάζομαι να έρθει το καλοκαίρι, δεν μπορώ να τις κάνω αυτές τις αλλαγές στην ώρα τους. Πάντα καθυστερώ. Δηλαδή, φτάνω στο μη περαιτέρω και είμαι αναγκασμένη να κυρώσω 10 πράγματα για να κάτσω να κάνω αυτό, γιατί δεν αντέχετε να ζεις μες στο σπίτι. Το χειμωνιάτικο.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε, ήρθαμε στη θέση μας πάλι. Δρόμος 89,8, είμαι Μαρία Σολομού. Τώρα σας έχω βάλει φωτιά στην πολυκατοικία, γιατί σας κρούω τον κόδωνα. Πρέπει σιγά σιγά να οργανωθούμε, έστω και πρακτικά, χωρίς να έχουμε κάνει πολλά πολλά, και να αρχίσουν τα Σαββατοκύριακα, η λάντζα να αρχίσει. Ωραίο είναι και αυτό. Δηλαδή θέλω να πω, να έχεις βοήθεια. Είναι πάρα πολύ ωραίο στο σπίτι. Φωνάζεις τον άνθρωπο. Ξέρω εγώ, έχεις κυπουρό, μπορεί να έχεις κυπουρό. Κάποιοι έχουν κυπουρό, κάποιοι ζουν αλλιώς. Θέλω να πω, έχουν 2-3 άνθρωπους βοήθεια. Κάποιος μπορεί να μαγειρέψει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εγώ ζηλεύω πάρα πολύ. Αλλά θα ήμουν και πάλι από πάνω, γιατί και εγώ όταν είχα βοήθεια και μόνιμη μέσα στο σπίτι, λόγω του δούλευα με ένα παιδί, ήμουν από πάνω όταν γινόντουσαν αυτές οι αλλαγές. Επίσης είχα και ένα σπρώξιμο, μου έλεγε. Πρέπει να σηκώσουμε τα χαλιά, γιατί είναι, ξέρω εγώ, Μάιος. Ναι, δεν πέρναγε εμένα από το μυαλό μου, ας πούμε. Τώρα που είμαι μόνιμη εδώ πέρα και το σπιτάκι είναι μικρό και τα σκέφτομαι όλα αυτά, ναι, λέω ναι, ποιον. Θα φέρω την κοπέλα βεβαίως που με βοηθάει, εννοείται. Θα φέρω και το γιο μου να κάνει καμιά δουλειά. Και θα αρχίσουμε εδώ μέσα να κάνουμε. Πω πω, παιδιά, μόνο που το σκέφτομαι. Πραγματικά, επειδή είμαι τελευταία στιγμή πάντα, φέτος, επειδή τελείωσα τη δουλειά μου νωρίτερα και νιώθω ότι έχω χρόνο, πιστεύω ότι το Μάιο θα τα κάνω όλα αυτά. Και το λέω και μπορεί να ακούγεται περίεργο, δεν τα κάνω εγώ αυτά το Μάιο. Εγώ αυτά τα κάνω τον Ιούνιο. Θέλω να σας πω. Δηλαδή, όχι, φέτος είπα θα είμαι στην ώρα μου. Και το κοιτάω και το ερκοντήσω, μήπως να το δοκιμάσω ένα τσίκιτι να δούμε αν λειτουργεί, γιατί με πιάνει και αυτό το άγχος ότι θα μείνω ξαφνικά χωρίς τον Ιωνιστή, να μην λειτουργεί το κρύο του ανεμιστήρα. Γιατί έχω ανεμιστήρα Ιωνιστή, οπότε βγάζει και ζέστη και κρύο. Να μην προλάβω, να έχω πολλές δουλειές. Να... Όχι. Θα ηρεμήσουμε και θα τα κάνουμε όλα. Και τα τεινάγματα θα συμβούν, δεν έχω κανέναν από κάτω μου. Και μετά θα σκουπίσω και την είσοδο της πολυκατοικίας, μια χαρά. Για να μην λένε και τίποτα. Και τα έπιπλα θα πεταχτούν. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, δίνω στον εαυτό μου τρεις μέρες. Για πείτε μου, ρε παιδιά, δηλαδή, μόνο εγώ είμαι τρελή. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή. Μόνο εγώ τα κάνω έτσι. Τα κάνω τμηματικά. Δεν μπορώ να μπω στο σπίτι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν χαζεύετε εσείς. Και φέτος έχω βάλει και ένα task παραπάνω στον εαυτό μου. Έχω πει ότι θα ανοιχτεί κάθε συρτάρι. Κάθε ράφι, κάθε βιβλιοθήκη, κάθε μπουκαπόρτα, κάθε μικρή κρυψώνα μου, κάθε χαρτάκι, φωτογραφία, τσιτσινάκι, καδράκι, σημειωματάκι θα τσεκαριστεί και θα οργανωθεί. Ω Θεέ μου, εγώ θα ξεκινήσω, ξέρω εγώ τύπου αύριο, και θα τελειώσω πρώτη του μηνός, σε ένα μήνα. Ραντεβού να σας πω τα νέα, πραγματικά. Ας κάνω ένα διάλειμμα, γιατί κουράστηκα μόνο που τα σκέφτηκα όλα αυτά και έρχομαι σε πολύ λίγο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: 4 Μαΐου λοιπόν, το 1991 τι μέρα ήτανε?
3: Δεν θα ήτανε Σάββατο?
2: Ήτανε Σάββατο, σωστά.
3: Αλήθεια λες?
2: Ναι, ναι.
3: Τι γνώση έχω, ρε γάμο. Πάντα γινότανε Σάββατο διαγωνισμός Eurovision.
2: Πάντα γινότανε Σάββατο διαγωνισμός.
3: Μπράβο, πάντα γινότανε Σάββατο.
2: Δεν το ξέρεις, αλλά είπες να πεις και εσύ.
4: Είναι Σάββατο γεννημένο.
2: Πού έγινε ο διαγωνισμός?
4: Σε ποια χώρα? Κάπου στην Ευρώπη.
2: Υποχρεωτικά.
3: Και συγκεκριμένα στο
4: Ελσίνκι.
3: Λουξεμβούργο.
4: Α, μάλιστα.
2: Έγινε στη Ρώμη. Γιατί έγινε λοιπόν στη Ρώμη? Γιατί την προηγούμενη χρονιά είχε κερδίσει ποιο το διαγωνισμό της Eurovision?
3: Η Ιταλία.
2: Η Ιταλία με ποιον όμως?
3: Η Ιταλία με τον Del Piero.
4: Όχι ρε. Ρομπέρτο Μπάτζιο.
2: Με έναν μεγάλο μου έρωτα,
4: ναι.
2: Τον Τότο Κοτούνιο.
4: Ο Τότο Κοτούνιο
2: ήταν αυτός που τραγουδούσε το Λιταλιάνο. Λέει «Ελασάτε μη καντάρε, έμονο αγκυτάρα
4: ημάρο,
2: λασάτε μη καντάρε, σόνο Ιταλιάνο». Εντάξει.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft, για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimax.
7: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
10: Ηλένα Ζευγαρά στο Vogue Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
11: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.
10: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
12: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
10: Vogue Club Athens.
13: Δεν υπάρχει μέρα που.
10: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
14: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
16: Αθήνα, Ελλάδα
15: και σε όλο το πλανήτη.
17: Okay.
15: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
0: Αν η σκάλα μπορούσε να μιλήσει, θα έγραφε μυθιστόρημα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε παιδιά με μηνύματα. Η Στέλλα, το δράμα μου Μαρία είναι το νερό του air condition. Το νερό, τι εννοεί? Ο από πάνω έχει βγάλει το σωληνάκι χύμα και κάθε φορά που βγαίνω να κάτσω στο μπαλκόνι νιώθω ότι είμαι σε τροπή. Α, γίνεται αυτό, ε. Σε βρέχει δηλαδή ο από πάνω. Α, αυτό δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Να βάλει ένα extension. Δεν ξέρω, γίνονται αυτά. Δεν με έχει βρέξει ποτέ το air condition, εκτός αν περνάω από το δρόμο. Ευγενία, εγώ έχω πρόβλημα με τις γλάστρες του από πάνω. Α, αυτό ναι. Ο τύπος της ποτίζει με το λάστιχο και έχει τον Αμαζόνιο στο μπαλκόνι του και πέφτει το νερό στο μπαλκόνι μου. Επίσης, όλο αυτό με το αυτόματο πότισμα να ενημερώσω γιατί το έχω πάθει. Αν είναι και παλιά η πολυκατοικία ή οτιδήποτε και υπερχυλίζουν, ας πούμε, ξεχυλίζουν οι γλάστρες, μπορεί να δημιουργήσει ένα θέμα και να στάζει να βρέχει μόνιμα τον από κάτω. Δηλαδή, και ελπίζουμε τον μπαλκόνι του ενός να είναι κάτω ακριβώς από το άλλο και να μην πέφτει και στο σαλόνι. Καταλάβατε τι λέω. Γιώργος, ο γείτονας δίπλα νοικοκλίνει τη σίτα 10 φορές το λεπτό, εκείνο το τρομακτικό κλαν-κλαν. Λες και ζούμε σε φυλακές υψηλής ασφάλειας. Εγώ είμαι αυτή. Εγώ είμαι αυτή, παιδί μου, εγώ είμαι αυτή. Όχι, δεν παίζει. Δεν παίζει να μείνει σίτα ανοιχτή για μισό δευτερόλεπτο. Ναι, γιατί 6 χρόνια που μένω εδώ, ξέρω. Υπάρχει φόβος, υπάρχει τρόμος. Τρόμος για το κουνούπι. Αυτά τα κουνούπια εδώ σε τρώνε ζωντανό. Δεν είναι κανονικά κουνούπια. Είμαι στον Αμαζόνιο.

0: Τώρα ο λόγος εσάς. Στείλτε μου μήνυμα, ψηφίστε στα social media του σταθμού και πείτε μου, τι βαριέσαι περισσότερο να κάνεις τώρα που είναι εξωκερός? Το μάζεμα των χαλιών, το καθάρισμα του μπαλκονιού. Καλά, τα χαλιά δεν έγινε. Τα παιδιά τα χαλιά θέλετε εσείς ανθρώπους. Δεν γίνεται. Δηλαδή, εγώ έχω σκεφτεί ότι θα φωνάξω τους ανθρώπους να μου τα μαζέψουν, να τα πάρουν και να μου τα φέρουν μετά το Σεπτέμβρη. Για να μην κάνω εγώ τίποτα. Δηλαδή, δεν γίνεται, ας πούμε, μας φεύγει μέση κάθε φορά. Τώρα, το καθάρισμα του μπαλκονιού θα το κάνει η κοπέλα, αλλά εγώ θα είμαι εκεί μαζί. Ψεκασμένη από πάνω μέχρι κάτω με αντικουνουπικό, 8 φιδάκια και δεν ξέρω εγώ τι. Έχω μια χαρά για τον μπαλκόνι. Έτσι θέλω να το κάνω ωραίο. Παιδιά, αυτά είχα να πω. Μην ξεχάσετε τώρα που θα φτιάξετε ντουλάπες να δώσετε πράγματα. Κάθε χρόνο δίνουμε έτσι. Για να γίνει χώρος κιόλας που θέλουμε, αλλά και μεταφορικά να γίνει χώρος. Να μπουν άλλα καινούργια πράγματα στη ζωή. Έρχεται το καλοκαιράκι, παιδιά, να οργανωθούμε. Τι ωραία. Εγώ κάπως χαίρομαι τώρα που το σκέφτομαι και δεν είμαι αναγκασμένη να το κάνω αυτή τη στιγμή. Και το έχω ακόμη στο project, ας πούμε. Έχω project. Project σπίτι. Ναι, για να δούμε, για να δούμε, για να δούμε. Από μένα αυτά για Δευτέρα. Πώς σας φάνηκα? Έχω πει γερά. Γερά στο pre-summer era. Θα σας αφήσω να μου ηρεμήσετε και θα τα πούμε πάλι αύριο με άλλο θέμα να σας ταλανίσω τα νεύρα. Τι, όχι, όχι, εντάξει, τα θέματά μας είναι ωραία, νομίζω. Από ό,τι μου λέτε κι εσείς, πολύ ωραία. Αυτά από την πολυκατοικία της Μαρίας, σας φιλώ γλυκά και αύριο εδώ, ραντεβού στις 4 ώρα στο δρόμο, 89,8. Καλό υπόλοιπο!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Used. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Used.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
7: Macwell.
6: Τώρα μιλάει η γεύση.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
10: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και τώρα.
15: Και τώρα.
16: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
17: Γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε και πως είστε βρε παιδιά εκεί έξω. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα είναι Δευτέρα και είμαστε ανάσα μετά τις 7 στο δρόμο 89,8 και σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, www.dromosfm.gr. Η Μιράνια Τραγόμαλου σας λέω λέγοντας στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Λοιπόν, παιδιά, τα ζήσαμε όλα μέσα στο τρίμερο, έτσι. Ζήσαμε χιόνια μέχρι και την Πάρνηθα. Κλειστό το τελεφερίκ, ο δρόμος από το τελεφερίκ και πάνω. Χιόνισε στην ορεινή Κορυνθία, χιόνισε στα ορεινά του Ημιτού. Δηλαδή το λέγαμε και δεν το πιστεύαμε. Τώρα ο Μάιος είπε να μας δείξει έτσι σιγά σιγά το ανοιξιάτικο πρόσωπό του, δηλαδή το κανονικό του πρόσωπο. Δεν μπορώ, τρελαίνομαι, θέλω τα πράγματα να είναι ξεκάθαρα σε όλα τα επίπεδα. Ακόμα και στον καιρό θέλω να είναι ξεκάθαρα. Θέλω να είναι χειμώνας, άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο και ούτω καθεξής. Θα μου πείτε ότι δεν υπάρχουν πλέον εποχές, έχει αλλάξει το κλίμα, ο καιρός κλπ. Πειράζει να μην το δέχομαι. Πειράζει ότι θέλω να καταλαβαίνω πού πατάω και πού βρίσκομαι. Δεν μου αρέσουν αυτές οι αναλλαγές. Δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου, το Μάιο να χιονίζει. Πώς να το κάνουμε, εσάς?

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

κουστάζει η ζωή. Έρωτας είναι χαρό, ότι ψάχνω σε σένα να βρω.

0: Και κάπως έτσι θα πάμε στην αυλή μας, στις γλυκές διαφημισούλες, για να επανέλθουμε με όλα σας τα αγαπημένα χωρίς καμία διακοπή στο δρόμο 89,8.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
4: μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
8: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
10: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
12: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Απόγευμα Δευτέρα, στην αρχή της εβδομάδας, στην αρχή του μήνα. Καλό μήνα δεν σας είπα, καλό μήνα να έχουμε. Να κάνουμε ωραία πράγματα το Μάιο. Να μας δείξει έτσι πολύ ευχάριστες στιγμές και να το δείξουμε και εμείς τον καλό μας εαυτό. www.dromosfm.gr για να έρθουμε πιο κοντά εμείς οι δύο.

0: πάμε, παιδιά, να δούμε τι γίνεται και τι παίζει εκεί έξω. Αλλά επειδή ξέρω ότι είστε σε φάση που σίγουρα θα θέλετε να ανανεώσετε την καρταρόμπα σας, να ανανεώσετε την εμφάνισή σας, μπαίνετε στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons. Πάρτε έκπτωση 20% για τις αγορές σας, το About You. Και φυσικά δείτε ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις σε πολλά πολλά πολλά προϊόντα. Να μην περιμένετε, My Day, μπαίνετε και τα βλέπετε όλα.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Άννας Βύση στον δρόμο 89,8.
2: Τότε μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός.
1: Κάθε φορά που παίζει το Αιγαίο, εκείνη τη στιγμή ανοίγει η κλήρωση.
3: Και έχεις 3 λεπτά, ακριβώς όσο παίζει το τραγούδι.
4: Στείλτε SMS στο 54301. Τώρα αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη.
5: Γράψε «Δρόμος» το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη «Βύση».
6: Γιατί μιλάμε για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.
7: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα το
1: Άννα Βύση Live, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.
2: Σταματάει το τραγούδι. Κλείνει ο διαγωνισμός.
1: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό, γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
3: Και όταν παίξει, εσύ θα είσαι έτοιμος.
4: Ο δρόμος 89,8 ξεστέλνει στη βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα.
5: Άκου το Αιγαίο, στείλε αμέσως, μπες στην κλήρωση.
6: Γιατί η επόμενη φορά που θα παίξει,
1: ο δρόμος 89,8 θα σε φέρει εκεί. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
8: Θα είμαστε όλοι εκεί.
7: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα το Αιγαίο.
3: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
9: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
12: Ελένα Ζευγαρά στο Vogue Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
13: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.
12: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
14: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
12: Vogue Club Athens.
15: Δεν υπάρχει μέρα που θέλει.
12: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλυμος. Opening 8 Μαΐου.
16: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
17: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
18: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
17: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
19: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Νέα αρχή. Νέα διάρκεια. Πάντα με αλήθεια.
21: Αλήθειες με τη Ζήνα. Κάθε μέρα από τις 12 παρατέταρτο μέχρι τις 3 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
22: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
23: Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
24: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες?
25: Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
23: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
24: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
25: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
23: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
3: Για πρώτη φορά, ο δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς. Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301. Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
23: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
3: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε στην ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8 και πολύ καλή είστε σήμερα έτσι στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Σας θέλω ζωηρούς. Σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, σε όποιο σημείο του γαλαξία ή του σύμπαντος, www.dromosfm.gr ή Μιράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Σήμερα, παιδιά, έχετε τόσα δίκιο. Όλα τα δίκιο του κόσμου τα έχετε. Αλλά είναι μερικές φορές που τα πράγματα κυλούν διαφορετικά από ό,τι τα είχαμε προγραμματίσει, από ό,τι νομίζαμε ή από ό,τι θέλαμε. Εκεί λοιπόν έρχεται η προσαρμογή. Θα πρέπει να προσαρμοζόμαστε ή τουλάχιστον να δεχόμαστε την κατάσταση και στη συνέχεια να προσπαθούμε να την αλλάξουμε. Πάντα έχουμε το δικαίωμα να θέλουμε διαφορετικά πράγματα και πάντα έχουμε και το δικαίωμα της προσπάθειας στο να αλλάξουν τα πράγματα. Εγώ μαζί σας είμαι.

0: 7FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.
1: Έτσι ξαφνικά.

όμως. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ελάτε τώρα να σας πω τη βόλτα μας χέρι-χέρι στην αυλή, να δούμε τι γίνεται και τι παίζει και στο δρόμο 89,8 το πρωί, για να έρθουμε με όλα αυτά που θέλετε να ακούσουμε, να πούμε, να ζήσουμε παρέα στο δρόμο 89,8.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: 4 Μαΐου λοιπόν, το 1991 τι μέρα ήτανε?
3: Δεν θα ήτανε Σάββατο?
2: Ήτανε Σάββατο, σωστά.
3: Αλήθεια λες?
2: Ναι, ναι.
3: Τι γνώσεις έχω, ρε γάμον. Πάντα γινότανε Σάββατο διαγωνισμός Eurovision.
2: Πάντα γινότανε Σάββατο διαγωνισμός. Μπράβο, πάντα γινότανε.

0: Δεν το ξέρει, αλλά είπε να πει και εσύ.
1: Είναι Σαββατογεννημένο.
0: Πού έγινε ο διαγωνισμό?
1: Σε ποια χώρα? Κάπου στην Ευρώπη.
0: Υποχρεωτικά.
2: Συγκεκριμένα στο
1: Ελσίγκη.
2: Λουξεμβούργο.
1: Α, μάλιστα.
0: Έγινε στη Ρώμη.
1: Γιατί
0: έγινε λοιπόν στη Ρώμη?
2: Γιατί την προηγούμενη
0: χρονιά είχε κερδίσει ποιο το διαγωνισμό τη Eurovision?
2: Η Ιταλία.
0: Η Ιταλία με ποιον όμω?
2: Η Ιταλία με τον Ντελ Πιέρο.
1: Όχι, ρε. Ρομπέρτο Μπάτζιο.
0: Με έναν μεγάλο μου έρωτα,
1: ναι.
0: Τον Τότο Κοτούνιο. Ο Τότο Κοτούνιο ήταν αυτός που τραγουδούσε το Ιταλιάνο. Λέει «Lasciate mi cantare».
1: Λασάτε
0: μη καντάρε. Σόνο Ιταλιάνο. Εντάξει.
3: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
0: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
4: Καλημέρα, Κατερίνα.
0: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
5: Ο Χρήστος.
4: Ο Γιάννης.
0: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
5: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
0: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
4: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
0: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
5: Δηλαδή,
0: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
4: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
0: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
4: Μόνο
0: στο δρόμο.
5: 89,8.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Yay, yay, είσαι εδώ!
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα. Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.
15: Μη μου παραπονιέστε συνέχεια. Ξέρετε το παράπονο. Μερικές φορές είναι και χαριτωμένο. Όταν όμως γίνεται συνεχόμενο, είστε δηλαδή με στη μύρλα συνεχόμενα, δεν είναι χαριτωμένο. Το λέω και στον εαυτό μου, το λέω και σε όλους. Καλό είναι κάποιες φορές να παίρνουμε μια βαθιά ανάσα, να βλέπουμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται, τι θέλουμε και τι δεν θέλουμε, τι μας πάει και τι δεν μας πάει, τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε, και στη συνέχεια να πορευόμαστε. Απλά πραγματάκια. Εμείς τα κάνουμε δύσκολα και πολύπλοκα. Έτσι είναι η φύση μας τελικά.

0: Και μου τα λέτε ωραία. Αχ, και αυτές οι αναμνήσεις που γυρνάνε. Σας έχω πει ότι έχετε το δικαίωμα να κάνετε βουτιά στην ανάμνηση, αλλά αυτή η βουτιά δεν είναι καν μακροβούτη. Στο παρελθόν δεν γυρνάς. Και αν γυρίσεις, γιατί κάτι μπορεί να σου θύμισε κάτι, να μένεις για πολύ λίγο. Τώρα είναι το ζήτημα τι κάνεις. Ούτε καν το αύριο.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: 89,8. Δεν πέσετε.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Άννας Βύση στον δρόμο 89,8.
2: Τότε μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Κάθε φορά που παίζει το Αιγαίο, εκείνη τη στιγμή ανοίγει η κλήρωση.
4: Και έχεις 3 λεπτά, ακριβώς όσο παίζει το τραγούδι.
5: Στείλτε SMS στο 54301. Τώρα αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη.
6: Γράψε δρόμος το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Βύση.
7: Γιατί μιλάμε για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.
8: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα το
1: Άννα Βύση Live, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.
2: Σταματάει το τραγούδι. Κλείνει ο διαγωνισμός.
3: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
4: Και όταν παίξει, εσύ θα είσαι έτοιμος.
5: Ο δρόμος 89,8 ξεστέλνει στη βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα.
6: Άκου το Αιγαίο. Στείλε αμέσως. Μπες στην κλήρωση.
7: Γιατί η επόμενη φορά που θα παίξει,
1: ο δρόμος 89,8 θα σε φέρει εκεί. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
9: Θα είμαστε όλοι εκεί.
8: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
4: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
12: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
13: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
14: MasterChef. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
15: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Επιστρέψαμε τρίτη ώρα για απόψε. Στην ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8. Βάλτε λίγο περισσότερη αισιοδοξία στην σκέψη σας. Λίγο περισσότερη καλοσύνη στην καρδιά σας. Λίγο περισσότερο άραγμα στο μυαλό σας. Αφήστε το να ξεκουραστεί το καημενάκι για να ανοίξει η καρδιά σας, να γλεντήσει. Και φυσικά εδώ είμαστε μέχρι και τις 10 στο www.dromosfm.gr σε όποια φάση και κατάσταση κι αν είστε. Η Μιράνια Τραγόμαλου, λόγια σας λέω, μέχρι και τις 10.

Άκου τώρα να δεις τι συμβαίνει και τι παίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ κάποιοι άνθρωποι να σταματούν να κάνουν κριτική, να το πω έτσι, κομψά. Γιατί θα πρέπει πάντα να μας νοιάζει τι λένε οι άλλοι? Γιατί δεν θωρακίζουμε περισσότερο τα δικά μας θέλω, τις δικές μας επιθυμίες, τις δικές μας προσπάθειες και μετά να ακούμε τι λένε οι άλλοι? Γιατί όσο περισσότερο έχεις θωρακίσει τον εαυτό σου, τόσο λιγότερα σε απασχολεί για το τι θα πούν ή ποια είναι η γνώμη ανθρώπων που ενδεχομένως σε άλλες συνθήκες να μην υπήρχαν καν στη ζωή σου. Επιλέξτε, παιδιά, και τους ανθρώπους με τους οποίους θα ανταλαβερίζεστε, αλλά και πολύ περισσότερο τη γνώμη των ανθρώπων που θα παίρνετε στα σοβαρά.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: στο δρόμο 89,8. Παρέα θα δούμε τι γίνεται και τι παίζει και στο δρόμο αλλά και αλλού. Και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε πολλά ακόμα μέχρι και τις 10.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Φέρης Οικονομόπουλος.
3: Φέρης.
2: Φέρης Ιβέρτης.
3: Φέρης.
4: Συγγνώμη, όταν το διαλέξεις τρεις φορές συνεχόμενο, πάρα πίσω.
2: Ζευγάρι.
4: Δηλαδή το λέω.
5: Σε βάζε.
2: Ωραία.
4: Φέρης ή Κορδόνης, πες για να είναι αυτό.
2: Όχι, όχι, τραγουδιστής θα πω. Τραγουδιστής, τραγουδιστής. Φέρης ή Ρουβάς.
4: Εντάξει.
3: Ρουβάς.
2: Α, το Ρουβά τότε. Άστε, γιατί ο Ρουβάς και φίλε και έμπιζε όλοι,
4: ρε φίλε. Ναι, ναι.
2: Φέρης ή Γιαννιάς.
3: Φέρης, ρε.
2: Γιατί, Γιαννιάς είναι ωραίος.
4: Καλά,
3: μα είναι πολύ ωραίος ο Γιαννιάς.
2: Φέρης ή Ρέμος.
3: Τώρα.
2: Άντρας.
3: Φερέμος.
2: Φερέρέμος.
3: Φερέρέμος. Ήρθα το μεσερέμος.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Breakfast at Star.
7: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
6: Κάθε μέρα στις 9 παρατέταρτο το πρωί στο Star.
1: Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
8: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες?
9: Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
1: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
8: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
9: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
1: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
6: Για πρώτη φορά, ο δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς. Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301. Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
1: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
6: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
10: Αθήνα, Ελλάδα
1: και σε όλο το πλανήτη.
11: Okay.
1: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Αφού λοιπόν πήραμε τη γεύση μας, ελάτε τώρα να δούμε τι θα γίνει για το χρόνο που μας μένει, γιατί έχετε ζητήσει πάρα πολλά σήμερα. Μπράβο σας! Έτσι παιδιά να κάνετε, όσο περισσότερα διεκδικείτε τόσο περισσότερα θα λαμβάνετε. Γι' αυτό λοιπόν λίγο ακόμα στο www.dromosfm.gr.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Με αυτά και μετά αλλαγήξαμε τελική ευθεία για απόψε, δεν έχει άλλο. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας και θέλω να έχετε και πίστη στην τύχη σας. Η Μιράνια Τραγόμαλου, το ραντεβού μας είναι για αύριο. Ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8. Μέχρι τότε, φίλοι μεγάλο. Γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο

0: 89,8.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
3: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
4: Ο Χρήστος.
3: Ο Γιάννης.
2: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
4: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
2: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
3: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
2: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
4: Δηλαδή,
2: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
3: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
2: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
3: Μόνο
2: στο δρόμο
4: 89,8.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: 4 Μαΐου λοιπόν, το 1991 τι μέρα ήτανε?
2: Δεν θα ήτανε Σάββατο?
1: Ήτανε Σάββατο, σωστά.
2: Αλήθεια λες?
1: Ναι, ναι.
2: Τι γνώσεις έχω ρε γάμον. Πάντα γινότανε Σάββατο διαγωνισμός Eurovision?
1: Πάντα γινότανε Σάββατο διαγωνισμός.
2: Μπράβο, πάντα
1: γινότανε
2: Σάββατο.
1: Δεν το ξέρεις, αλλά είπες να πεις και εσύ.
3: Είναι
1: κάτι
3: Σάββατο
1: λοιπόν.
3: Γεννημένος.
1: Πού έγινε ο διαγωνισμός?
3: Σε ποια χώρα? Κάπου στην Ευρώπη.
1: Υποχρεωτικά.
2: Συγκεκριμένα στο
3: Ελσίνκι.
2: Λουξεμβούργο.
3: Α, μάλιστα.
1: Έγινε στη Ρώμη.
3: Στη Ρώμη.
1: Γιατί έγινε λοιπόν στη Ρώμη?
2: Γιατί την προηγούμενη
1: χρονιά είχε κερδίσει ποιο το διαγωνισμό της Eurovision?
2: Η Ιταλία.
1: Η Ιταλία με ποιον όμως?
2: Η Ιταλία με τον Del Piero.
3: Όχι ρε. Ρομπέρτο Μπάτζιο.
1: Με έναν μεγάλο μου έρωτα,
3: ναι.
1: Τον Τότο Κοτούνιο.
3: Ο Τότο Κοτούνιο
1: ήταν αυτός που τραγουδούσε το Ιταλιάνο. Έλα σα.

0: Sono italiano, εντάξει.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
2: Άκουσες το Αιγαίο της Άννας Βύση στον δρόμο 89,8.
3: Τότε μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός.
4: Κάθε φορά που παίζει το Αιγαίο, εκείνη τη στιγμή ανοίγει η κλήρωση.
5: Και έχεις 3 λεπτά, ακριβώς όσο παίζει το τραγούδι.
6: Στείλτε SMS στο 54301. Τώρα αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη.
7: Γράψε «Δρόμος» το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη «Βύση».
8: Γιατί μιλάμε για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.
9: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
2: Άννα Βύση Live, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.
3: Σταματάει το τραγούδι. Κλείνει ο διαγωνισμός.
4: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
5: Και όταν παίξει, εσύ θα είσαι έτοιμος.
6: Ο δρόμος 89,8 ξεστέλνει στη βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα.
7: Άκου το Αιγαίο. Στείλε αμέσως. Μπες στην κλήρωση.
8: Γιατί η επόμενη φορά που θα παίξει.
2: Ο δρόμος 89,8 θα σε φέρει εκεί. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
10: Θα είμαστε όλοι εκεί.
9: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
5: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Όλες τις επιτυχίες.
3: Για λίγο τέρμα τη φωνή που λέει τέρμα. Την άλλη που σε νοσταλγεί.
1: Και μας άρεσε.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
1: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες?
2: Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
0: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
1: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
2: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
0: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
3: Για πρώτη φορά, ο δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς.
4: Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301.
3: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Περεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
0: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
3: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να ακούσω!

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Φέρης Οικονομόπουλος.
2: Φέρης.
1: Φέρης Ιβέρτης.
2: Φέρης.
3: Συγγνώμη, όταν το διαλέξεις τρεις φορές συνεχόμενο, πάρα πίσω.
1: Ζευγάρι.
3: Δηλαδή το λέω.
2: Σεβαστέ.
1: Ωραία.
3: Φέρης Οικορδόνης, πες για να είναι αυτό.
1: Όχι, τραγουδιστής θα πω. Τραγουδιστής. Φέρης ή Ρουβάς.
3: Εντάξει.
2: Ρουβάς.
1: Α, το Ρουβά τότε. Άστε,
2: όχι, γιατί
3: ο Ρουβάς και φίλε και φίλε. Όλοι, ρε, φίλε. Ναι, ναι.
1: Φέρης ή Γιαννιάς.
2: Φέρης, ρε. Φέρης.
1: Γιατί, για Γιαννιάς είναι ωραίος.
3: Κάνα
2: μου παρεξηγήσει. Μα είναι πολύ ωραίος ο Γιαννιάς.
1: Φέρης ή Ρέμος.
2: Τώρα.
1: Άντρας.
2: Φερέμος.
1: Φερέρέμος.
2: Ήρθα το μεσερέμος.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Άκουσες το Αιγαίο της Άννας Βύση στον δρόμο 89,8.
5: Τότε μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός.
4: Κάθε φορά που παίζει το Αιγαίο, εκείνη τη στιγμή ανοίγει η κλήρωση.
6: Και έχεις 3 λεπτά, ακριβώς όσο παίζει το τραγούδι.
7: Στείλτε SMS στο 54301. Τώρα αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη.
8: Γράψε δρόμος το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Βύση.
9: Γιατί μιλάμε για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.
10: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
4: Άννα Βύση Live, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.
11: Σταματάει το τραγούδι. Κλείνει ο διαγωνισμός.
4: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
12: Και όταν παίξει, εσύ θα είσαι έτοιμος.
13: Ο δρόμος 89,8 ξεστέλνει στη βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα.
14: Άκου το Αιγαίο. Στείλε αμέσως. Μπες στην κλήρωση.
15: Γιατί η επόμενη φορά που θα παίξει.
4: Ο δρόμος 89,8 θα σε φέρει εκεί. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
16: Θα είμαστε όλοι εκεί.
17: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
18: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
19: Αθήνα, Ελλάδα.
0: Και σε όλο το πλανήτη.
20: Οκ!
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8.
1: Ωραία, μας ο θέλεις, τον κόσμο ανάποδα γυρνάει. Άμα σε θέλεις.

0: περπατήσει μαζί σου.
1: Και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος, 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσες.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: βιογραφικό σου.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.